δεν ήσουν εσύ χτες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Να με καλά, να μην πονάω, θες. Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

χαμένη πατρίδα, σκεπασμένη με χώμα. Με πηγαίνει εκεί που τελειώνει ο κόσμος. Ένας άδειος Θεός που απόλυτα

0: Πες μου.
1: Τι εντάξει.
0: Εντάξει. Δεν ξαγάπησα τα λέω. Δεν θα μου αφήσει να σε φιλήσω μετά. Να τελειώσουμε. Ναι, ναι. Τώρα θες μετά, ρε, μετά. Θα είναι πιο... Θα γίνει ακόμα περισσότερο, λέω.

σε ξεχάσω. Να ξέρεις πόσο, πόσο καιρό μου πήρε για να πω εντάξει, θα γλιτώσω. Πόσο καιρό, καιρό παραπονό μου, δεν ήσουν στο πλευρό μου. Πόσο καιρό, κι έτσι ποιος ξέρει δεν.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση την ερχόμενη Πέμπτη της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί από την Ομαρχία έως τη Μίκρα μπαίνουν σε λειτουργία, με τη διαδρομή από το κέντρο έως την Καλαμαριά να διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Οι τελευταίες δοκιμές ολοκληρώνονται και έχουν εξασφαλιστεί απαραίτητες πιστοποιήσεις. Με τη λειτουργία της επέκτασης επανέρχεται το κανονικό ωράριο, ενώ κατά τη διάρκεια της διεθνούς εκθέσεως, Παρασκευή και Σάββατο, οι σειρμοί θα κινούνται σε 24ωρη βάση. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη στις 9.30 το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο σταθμό της Μίκρας. Στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε στην εισήγησή του στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης, προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 αλλά και έναν συνολικό δικό χάρτη για την πορεία της χώρας μέχρι το 2030. Στην πορεία υλοποίησης της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, αναφέρθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως ανέφερε, στις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, καταγράφοντας μέση μείωση τιμών γύρω στο 7%. Ανοίγει την Τετάρτη 26 του μηνός η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, που πλέον αποτελεί μόνιμη υπηρεσία σε όλη τη χώρα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα από 16 έως 67 ετών, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η ενίσχυση φτάνει έως τα 1.939 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δικαιούχου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 27 Νοεμβρίου, χωρίς να παίζει ρόλο η σειρά υποβολής. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σήμερα, μετά την πτώση άνω του 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις από την αυστηροποίηση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν. Γενικά, αίθριος καιρός με νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες προβλέπεται για την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκη σήμερα. Η άνεμη είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Κι όσο σε θέλω, πάθος γίνεσαι φοβέρα μου. Όσο σε θέλω, όταν βάζει από παντού.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Διακοπή ρεύματος αναμένεται στο Ρεόκαστρο σήμερα λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΕΔΙΕ από αυτή την ώρα και μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Δεν θα έχουν ρεύμα οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή Ρεόκαστρο στο τμήμα της οδού 25 Μαρτίου μεταξύ Χρυσοστόμου, Σμύρνης και Τραπεζούντος. Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση την Πέμπτη της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί από την Ομαρχία έως τη Μίκρα μπαίνουν σε λειτουργία, με τη διαδρομή από το κέντρο ως την Καλαμαριά να διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Οι τελευταίες δοκιμές ολοκληρώνονται και έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Με τη λειτουργία της επέκτασης επανέρχεται το κανονικό ωράριο, ενώ κατά τη διάρκεια της έκθεσης, Παρασκευή και Σάββατο, οι σειρμοί θα κινούνται σε 24ωρη βάση. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη στις 9.30 το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, την πορεία της οικονομίας, τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε στην εισήγησή του στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης, προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ένα συνολικό δικό χάρτη για την πορεία της χώρας ως το 2030. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, που πλέον αποτελεί μόνιμη υπηρεσία σε όλη τη χώρα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα από 16 έως 67 ετών με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η ενίσχυση φτάνει ως τα 1.939 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δικαιούχου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικώς στις 27 Νοεμβρίου, χωρίς να παίζει ρόλο η σειρά υποβολής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκής και Άγιο Όρος στην κατηγορία κινδύνου 3, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Την νέα εκστρατεία κυρώσεων της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν παρουσίασε χθες ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποιώντας ότι κάθε χώρα έχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να τερματίσει τις δραστηριότητες που έχουν εντοπίσει οι ΗΠΑ. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με μέτρα από το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση την Πέμπτη της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί από την Ομαρχία ως τη Μίκρα μπαίνουν σε λειτουργία με τη διαδρομή από το κέντρο ως την Καλαμαριά να διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Οι τελευταίες δοκιμές ολοκληρώνονται και έχουν εξασφαλιστεί απαραίτητες πιστοποιήσεις. Με τη λειτουργία της επέκτασης επανέρχεται το κανονικό ωράριο, ενώ κατά τη διάρκεια της έκθεσης, Παρασκευή και Σάββατο, οι σειρμοί θα κινούνται σε 24ωρη βάση. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη στις 9.30 το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε στην εισήγησή του στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εν ώψη της έκθεσης, προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και έναν συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της χώρας μέχρι το 2030. Στην πορεία υλοποίησης της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών αναφέρθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως ανέφερε, ως τις 20 του μηνός έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, καταγράφοντας μέση μείωση τιμών γύρω στο 7%. Παράλληλα, έμφαση δίνεται στην αγορά εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς με τη συμμετοχή 6 αλυσίδων λιανικής και μειώσει σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών, ενώ η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή για τη συνεχή προσθήκη νέων κωδικών και προμηθευτών. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, που πλέον αποτελεί μόνιμη υπηρεσία σε όλη τη χώρα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα από 16 έως 67 ετών, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η ενίσχυση φτάνει ως τα 1.939 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δικαιούχου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως τις 27 Νοεμβρίου, χωρίς να παίζει ρόλο η σειρά υποβολής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκής και Άγιο Όρος, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ισχυρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν περιοχές του νομού Όντ στην Νότια Γαλλία, με έναν ανεμοστρόβιλο να σχηματίζεται κάτω από μια υπερκυταρική καταιγίδα. Συγκλονιστικά πλάνα που κατέγραψαν κάτοικοι στο χωριό Βερζέικ δείχνουν τον ανεμοστρόβιλο να δημιουργείται και να περιστρέφεται κάτω από το τεράστιο νέφος της καταιγίδας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Μερκούρια 2026.
10: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
9: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
10: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
9: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
10: 30 Αυγούστου.
9: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
10: Σας περιμένουμε.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
12: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
13: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αμάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

χίλια κομμάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω θα

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αντίστροφη μέτρηση για παράδοση την Πέμπτη της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί από την Ομαρχία μέχρι τη Μίκρα μπαίνουν σε λειτουργία, με τη διαδρομή από το κέντρο στην Καλαμαριά να διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Οι τελευταίες δοκιμές ολοκληρώνονται και έχουν εξασφαλιστεί απαραίτητες πιστοποιήσεις. Με τη λειτουργία της επέκτασης επανέρχεται το κανονικό ωράριο, ενώ κατά τη διάρκεια της έκθεσης, Παρασκευή και Σάββατο, οι σειρμοί θα κινούνται σε 24ωρη βάση. Τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη στις 9.30 το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε στην εισήγησή του στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Εν ώψη της έκθεσης, προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και έναν συνολικό δικό χάρτη για την πορεία της χώρας ως το 2030. Στην πορεία υλοποίησης της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, αναφέρθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως ανέφερε, στις 20 του μηνός έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, καταγράφοντας μέση μείωση τιμών γύρω στο 7%. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, που πλέον αποτελεί μόνιμη υπηρεσία σε όλη τη χώρα. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Σερών παραπέμφθηκαν οι 25 μετανάστες που συνελήφθησαν για την εξέγερση του Σαββάτου στη δομή στο κλειδί Συντικής, με τη δίκη να αναβάλλεται για αύριο. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για απόπειρα απόδρασης ή απόδραση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ τα επεισόδια τραυματίστηκαν 5 άτομα. Μία ακόμη επιχείρηση για να απομακρυνθούν ξαπλώστρες και ομπρέλες που παραμένουν μόνιμα τοποθετημένες σε παραλία πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου στις Καλύβες. Διακοπή ρεύματος μέχρι τις 12 το μεσημέρι για κατοίκους στο Ωραιόκαστρο και συγκεκριμένα στο τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου μεταξύ Χρυσοστόμου, Σμύρνης και Τραπεζούντος. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
7: FM 100.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 25 Αυγούστου 2026. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 10 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης στον FM 100. Στην πρωινή ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Με ειδήσεις πολλές, με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και φυσικά με πολύ και καλή μουσική. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 47 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου στις 8 και 6 πρώτα λεπτά. Σύμφωνα με το ημερολόγιο σήμερα, είναι η μέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος, εθνική γιορτή της Ουρουγουάης για την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία το 1825, η μέρα της απελευθέρωσης των Παρισίων από τους Ναζί, η μέρα του στρατιώτη στη Βραζιλία. Όλα αυτά σύμφωνα με τις σημερινές επαιτίους. Μαζί θα δούμε εδώ τα πρωτοσέλιδα, θα διαβάσουμε των εφημερίδων, θα θυμηθούμε τι έγινε σαν σήμερα. Ευτυχώς τα πράγματα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης για την ώρα τουλάχιστον είναι πάρα πολύ καλά και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αλλά και στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα και πιο κοντά στην λειτουργία της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αλλά και κάθε μέρα και κάθε λεπτό ακόμη πιο κοντά στην παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Αυτά όλα θα τα δούμε εδώ παρέα μαζί στην συχνότητα του FM 100 στο δικό σας ραδιόφωνο. Διανύοντας την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

λοιπόν, είμαστε 16 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε τον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση μέχρι και τις 12 θα είμαστε κοντά σας με ό,τι συμβαίνει στην πόλη μας, στη χώρα μας αλλά και στον διεθνή χώρο. Θα περάσουμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε με τι ασχολούνται σήμερα οι εφημερίδες μας, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους, εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ. Σε άλλο σημείο αναφέρεται στην επιχείρηση στην Ρόδο που κατέβαλε με ξαπλώστρες την συγκεκριμένη παραλία, την πολύ γνωστή παραλία της Ρόδου. Να περάσουμε στην εφημερίδα Τα Νέα. 2+1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών η περίπτωση της Κάθου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γιώργος Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Σε άλλο σημείο της εφημερίδας Τα Νέα, συντάξεις χειρίας εκτός ρύθμισης, 100.000 δικαιούχοι, ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις στις 28 Αυγούστου και γιατί. Πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις αναδρομικών. Η εφημερίδα Απογευματινή. Μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη. Σε άλλο σημείο, είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Δεν συζητάμε τίποτε άλλο πέραν υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, είπε χθες ο Πρωθυπουργός, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επίσης, παρουσιάστηκε ο δικός χάρτης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Η εφημερίδα των συντακτών, πόσα δις ευρώ θα χάσουμε, αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ο ριζοσπάστης, ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής. Ο ελεύθερος τύπος από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα του 2030. Έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή, τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Σε άλλο σημείο, η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Πρόκειται για το Ελαφωνήσι, τον Μπάλο, τα Φαλάσσαρνα και την Παλαιοκαστρίτσα. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, ραντεβού με τη φάρσα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα που άλλαξε και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Η εφημερίδα Τύπος της Θεσσαλονίκης, διπλό ραντεβού Μητσοτάκη με το Μετρό και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου, γράφει η Κόντρα, κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό, με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Η εφημερίδα Εστία, υποαμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016, προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. Η εφημερίδα Political, γιατί φορτώνουν με Patriot Κρήτη και Εύρο, σε ετοιμότητα δένδιας και χούπης, σχεδιάζουν νέο χάρτη αεράμινας με

Αυτά λοιπόν είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Είναι σήμερα Τρίτη, 25 Αυγούστου. Είμαστε 21 λεπτά μετά τις 10 στην πρωινή ενημέρωση και στον FM 100.

Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 10 και πάμε να θυμηθούμε μαζί και τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 25 Αυγούστου το 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Το 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. 1920, σαν σήμερα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιο

0: Ευεργέτης και Σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Το 1949, στις 5:30 το πρωί, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στον Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 1960 σαν σήμερα, τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές και 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Ο Πάπας Ιωάννης ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες, πραγματοποιεί την πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Σαν σήμερα το 2004 η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων με τεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52-82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σαν σήμερα το 1918 γεννιέται ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. Το 1930 έρχεται στη ζωή ο Σον Κόνερι, Σκοτσέζος ηθοποιός. Και το 1954 γεννιέται ο Έλβις Κοστέλο, είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ντέγκλαν Πάτρικ Μακ Βένους, του Βρετανού ρόκερ. Σαν σήμερα το 1819 έφυγε από τη ζωή ο James Watt, Σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως. Το 1867 φεύγει από τη ζωή ο Michael Faraday, Βρετανός φυσικός και χημικός που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Και το 1908 φεύγει από τη ζωή ο Henri Becquerel, Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Curie με τον Νόμπελ φυσικής. Και μετά την υπενθύμηση των γεγονότων που συνέβησαν σαν σήμερα, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και στην πρωινή ενημέρωση, να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών, τον κύριο Σίμω Δανιλίδη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
1: Καλημέρα και σας και τους φίλους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και να ξεκινήσουμε πρώτα από τα του οίκου σας, καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου επαναλειτουργούν ανάλογα με την περίπτωση φυσικά οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών. Η επαναλειτουργία αποτελεί μια προσωρινή λύση βέβαια, καθώς υπάρχουν τα προβλήματα. Προβλήματα πολλά έχουν οι Δήμοι, τα οποία σίγουρα θα έχετε την ευκαιρία να τα συζητήσετε και με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα βρίσκεται την 5η εδώ στη Θεσσαλονίκη στη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Δώστε μας λίγες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την εξέλιξη των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών.
1: Ευχαριστώ για το θέμα και για το ερώτημα. Να ενημερωθεί ο κόσμος. Η πολιτεία δυστυχώς δεν είναι συνεπής απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε αυτό το θέμα. Το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι περισσότερες από αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Mm-hmm. Με το νόμο 3106 το 2001 μεταβιβάστηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως έπρεπε κιόλας να μεταβιβαστούν, γιατί σε όλη την Ευρώπη αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι στους Δήμους.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Άρα τα οποιαδήποτε προβλήματα πολεοδομικά, κατασκευαστικά, αδειοδοτήσεων, πυρασφάλειας, προσβασιμότητας κτλ. Προέρχονται από τις παραλήψεις ή τα λάθη που γίνανε στις εποχές εκείνες που κατασκευάστηκαν αυτές οι υποδομές και έχουν αυτά τα ζητήματα. Έρχεται η πολιτεία τώρα και ορθά κατά τη γνώμη μου, βάζει νέους κανόνες ασφάλειας, λειτουργικότητας, προσβασιμότητας, έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικά και πιο ασφαλή τα αθλητικά κέντρα των Δήμων.
0: Σωστά.
1: Την ίδια ώρα όμως που κάνει αυτό, δεν δίνει τη δυνατότητα, δεν χρηματοδοτεί, δεν υποστηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί όλα αυτά κοστίζουν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλάζει λοιπόν τους όρους λειτουργίας, χωρίς να δώσει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί ο κάθε Δήμος, να προσαρμόσει αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και επίσης, ενώ μέχρι πέρσι δίδονταν, μάλλον μέχρι φέτος, μέχρι τον Ιούνιο, δίδονταν παράταση για την λειτουργία με τις παλιές άδειες, φέτος σταμάτησε αυτή η παράταση και έβαλε όρους με τους οποίους ο Δήμος και μόνο ο Δήμος, χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς εργαλεία, χωρίς προσωπικό, να αναλάβει την ευθύνη για τη λειτουργία αυτών των αθλητικών εγκαταστάσεων. Και μαρτυρηθήκαμε προς όλες τις κατευθύνσεις, ενημερώσαμε τα αθλητικά σωματεία, ενημερώσαμε τις ομοσπονδίες των αθλημάτων, πιέστηκε η ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση.
0: Μάλιστα.
1: Και φτάσαμε στο σημείο, οριακά στα πλαίσια του νόμου, με παρεμβάσεις οι οποίες θα δώσουν προσωρινή άδεια λειτουργίας, ελπίζω μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον τα περισσότερα από τα αθλητικά μας κέντρα να είναι σε λειτουργία.
0: Και τώρα φυσικά
1: συνεχίζουμε τον αγώνα, συνεχίζουμε τον αγώνα και την προσπάθεια να υπάρξει ρύθμιση από την πλευρά της πολιτείας, να υπάρξει και χρηματοδότηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τα αθλητικά κέντρα στα δεδομένα που βάζουν οι καινούργιοι νόμοι.
0: Και σίγουρα φαντάζομαι θα είναι και μέσα στα θέματα που θα συζητήσετε και θα κάνετε γνωστό στον Πρωθυπουργό την Πέμπτη στις συναντήσεις που θα έχετε με τις ηγεσίες Υπουργείων αλλά και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μεταξύ των θεμάτων, με τα πολύ σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και κυρίως οικονομικά, κύριε Δανιλίδη.
1: Και οικονομικά και θεσμικά και λειτουργικά η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πάει καλά. Η πολιτεία δεν στηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση. Το λειτουργικό κόστος έχει εκτοξευθεί στα ύψη και με την ενεργειακή κρίση και με τον πόλεμο, τους πολέμους.
0: Ναι.
1: Αλλά και με την αύξηση της τιμής σε μια σειρά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιεί η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και το μισθολογικό κόστος, που ορθά βεβαίως έγιναν αυξήσεις και πρέπει να γίνουν και μεγαλύτερες στα μισθολόγια των δημοτικών υπαλλήλων που είχαν μείνει πίσω, αλλά όταν δίνονται αυτές οι αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στους Δήμους και δεν δίνεται αντίστοιχα η χρηματοδότηση, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι Δήμοι. Στο δικό μας και μόνο Δήμο, από τις αυξήσεις των μισθών των προηγούμενων χρόνων, αυξήθηκε το μισθολογικό κόστος κατά 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δηλαδή στα τρία χρόνια αυτά έχουμε μία επιβάρηση 7,5 εκατομμυρίων. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο οδηγείται σε χρεοκοπία όλο το σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, την ίδια ώρα που μια σειρά λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης αφορούν κατά βάση την κοινωνία και δει τους ευάλωτους πολίτες, να μην μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στο έργο και στο καθήκον. Οδηγήθηκαν και οδηγούνται εκατοντάδες βρεφονιμπιακοί παιδικοί σταθμοί στο κλείσιμο, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κάθε Δήμος στη λειτουργία τους. Οδηγούνται και οδηγήθηκαν εκατοντάδες ΓΔΑΠ, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, στο κλείσιμο. Συρρυκνώνονται μια σειρά λειτουργίες των Δήμων, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
0: Άρα, κύριε Δήμαρχε, είναι πλούσια η ατζέντα συζήτησης με τον Πρωθυπουργό την Πέμπτη εδώ στη Θεσσαλονίκη, εν όψει και της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και με μεγάλο ενδιαφέρον θα σας ακούσουμε αμέσως μετά, να δούμε τι ακριβώς, τι υποσχέσεις έχετε πάρει και τι συζήτηση έχει γίνει επί των πολύ σοβαρών θεμάτων.
1: Κάθε φορά περιοριζόμαστε στις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα εισακουστείτε ακόμη περισσότερο οι δήμαρχοι της περιοχής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικιών, τον κύριο Σίμω Δανίλιδη. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Είμαστε 42 λεπτά μετά τις 10 και πάμε να καλημερίσουμε για να την αποδεσμεύσουμε κιόλας, γιατί είναι πολλές οι υποχρεώσεις. Είναι τα πρόσωπα των ημερών οι εκπρόσωποι των Βενιζινοπολών. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο της Ένωσης Βενιζινοπολών Αττικής. Καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε εσάς και στη Θεσσαλονίκη την πανέμορφη.
0: Συνεχίζετε οι εκπρόσωποι των Βενιζινοπολών να είστε στο επίκεντρο, να είστε στις επάλξεις. Κυρία Ζάγκα, τι γίνεται? Οι τιμές του πετρελαίου βλέπουμε παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σήμερα, μετά την πτώση άνω του 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι αγορές περιμένουν τις εξελίξεις σχετικά με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Τι γίνεται στη χώρα μας?
1: Ακούστε με, οτιδήποτε συμβαίνει στο εξωτερικό επηρεάζει το χρηματιστήριο του μαύρου πετρελαίου. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί δηλαδή να έχουμε κάποια αλλαγή έξω από κάποια δήλωση του Τραμπ, κινήσεις των Ιρανικών, αλλά αυτό να επηρεάζει μόνο το αργό πετρέλαιο, το οποίο εμάς δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Εμάς μας ενδιαφέρει η τιμή που θα αγοράσουμε εδώ στην πατρίδα του δηλισμένου προϊόντος. Και γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές ότι ενώ κατεβαίνει η τιμή του αργού πετρελαίου, εμείς εξακολουθούμε και πουλάμε ακριβά.
0: Ναι.
1: Γιατί το δηλισμένο προϊόν, το οποίο το αγοράζουμε από την εταιρεία μας και η εταιρεία μας εν συνεχεία από κάποια από τα δύο δηληστήρια, είναι ακριβό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κάτι που έχει ενημερωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης,
0: mm-hmm.
1: το έχει πάρει και το έχει πάει στη Βουλή και έχουν ενημερωθεί οι εκπρόσωποι ότι είναι ένα μεγάλο θέμα και έχει δοθεί η επιδότηση, οπότε με χαρά έμαθα εχθές
0: mm-hmm.
1: ότι θα συνεχιστεί και τον άλλο μήνα.
0: Πολύ
1: ωραία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Τώρα να δούμε πώς θα βοηθήσουν πάλι τα δηληστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ θεωρώ είναι υποχρέωσή τους να βοηθήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα και τα δύο δηληστήρια.
0: Έτσι.
1: Και πρέπει τώρα να βοηθήσουν και την κυβέρνηση και τον κόσμο.
0: Σήμερα, κυρία Ζάγκα, ποια είναι η τιμή της βενζίνης?
1: Κοιτάξτε, το δυσάρεστο του παρόντος είναι ότι έχει βγει μπροστά δυνατά το απλό πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο πετρέλαιο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί είναι αυτό που χρησιμοποιούν όλοι οι επαγγελματίες.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι οι επαγγελματίες λοιπόν χρησιμοποιούν πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται μία αιτία να μπορέσουν κάποιοι να ανεβάσουν αμέσως τις τιμές σε προϊόντα και σε παροχή υπηρεσιών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε εσάς, γιατί κοιτάξτε, εσείς δεν παίρνετε από εμάς, εσείς έχετε τα δικά σας δηληστήρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε δεν είναι δικαιολογία να πούνε ναι, μεταφορικά, δεν έχεις καθόλου μεταφορικά. Είστε
0: έτσι.
1: Θεσσαλονίκη,
0: ακριβώς.
1: Είστε αυτόνομος. Και γι' αυτό προσέξτε, η ενδιάμεση
0: mm-hmm.
1: αυτή που είναι μεταξύ Αττική και Θεσσαλονίκη,
0: mm-hmm.
1: κοιτάνε ποιο είναι πιο κοντά. Γι' αυτό δεν παίρνουν μόνο από Θεσσαλονίκη ή μόνο από Αττική. Τι τους εξυπηρετεί? Πολλές φορές έστω και λιγότερα τα μεταφορικά έχουν μεγάλη σημασία για το προϊόν το τελικό. Γιατί εκεί θα μετακυλήσει. Έτσι λοιπόν σταθερά έχουμε μείνει στα 2 ευρώ
0: mm-hmm.
1: στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο το απλό. Με το απλό πετρέλαιο να προηγείται μπροστά. Οι τιμές ποικίλουν, δηλαδή άλλος μπορεί να το έχει 2 ευρώ, μιλάω για αμόλυβδη.
0: Mm-hmm.
1: Άλλος 2,01, 2,05. Τώρα ακούω 2,10.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται τα τιμολόγια.
0: Τα τιμολόγια.
1: Το μεγάλο το θέμα που ξέρετε κι εσείς είναι ότι οι εταιρείες με τα δικά τους τα μαγαζιά δεν έχουν ίδια τιμολόγια.
0: Mm-hmm.
1: Στην ίδια εταιρεία το σημαντικό. Όχι διαφορετικές εταιρείες. Η ίδια εταιρεία λοιπόν έχει άλλη τιμή για τα εταιρικά της. Άλλα για τους συνεργάτες, άλλα για τους μισθωτές.
0: Και σιγά σιγά θα έρθει και ο πονοκέφαλος για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι.
1: Αυτό μην το συζητάτε, θα είναι ένα μεγάλο θέμα,
0: mm-hmm.
1: γιατί επί του παρόντος, αν θα άνοιγε τώρα υποθετικά, που θα ανοίξει 15 Οκτωβρίου και μέχρι τότε θα γίνουν πάρα πολλά, είμαι βεβαία.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ ξέρω ότι ανά πάσα μέρα, κάθε μέρα, ανά πάσα στιγμή, έχουμε αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει φως. 1,80 θα βγαίνει το πετρέλαιο τώρα. 1,80 ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε τον Απρίλιο.
0: Mm-hmm.
1: Και πρέπει να σας πω, κλείσαμε πολύ νωρίς, αρχάς Απριλίου και όχι τέλος Απριλίου, γιατί δεν υπήρχε πώληση και συγκεκριμένα οι δικές σας περιοχές πάνω, Φλόρινα κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί επειδή είμαι και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μου κάναν παράπονο ότι κρυώνουν και δεν έχουν πετρέλαιο να πάρουν. Είχαν κλείσει.
0: Μάλιστα. Κυρία Ζάγκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι θα καλυτερεύσουν τα πράγματα. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εύχομαι το καλύτερο και πάντα στη διάθεσή σας.
0: Να είστε, το ξέρουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 11, ακριβώς στις 11 το δελτίο ειδήσεων από τον FM 100. Αντίστροφη μέτρηση για να παραδοθεί στο επιβατικό κοινό το πρωί της Πέμπτης η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες οι εργασίες και μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές του σταθμού της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Η διαδρομή από το δυτικό άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκης στο ανατολικό άκρο του Δήμου Καλαμαριάς θα διαρκεί πλέον μόνο 25 λεπτά, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για τους επιβάτες. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, Παρασκευή και Σάββατο, το μετρό θα λειτουργεί όλο το 24ωρο. Η επέκταση της Καλαμαριάς περιλαμβάνει τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα των δρομολογίων, από τη Μαρτίου μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό τα τρένα θα διέρχονται περίπου κάθε 3 λεπτά, ενώ στο τμήμα από τη Μίκρα μέχρι την Νομαρχία περίπου κάθε 4,5 λεπτά. Εγγένεια της επέκτασης θα πραγματοποιηθούν το πρωί της Πέμπτης στις 9.30 όπως είναι προγραμματισμένο. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρίσκεται ούτως ή άλλως στην πόλη μας, καθώς είναι η συνάντηση με παραγωγικούς πανεπιστημιακούς φορείς της πόλης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει στις 5 του μηνός με τιμόμενη χώρα φέτος την Ιαπωνία.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΕΔΙΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη ζητεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται καταγγελίες σχετικά με πιθανή αιτιώδη συμβολή καλωδίων του δικτύου ηλεκτροδότησης στην εκδήλωση πυρκαγιών. Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση την Πέμπτη στις 9.30 το πρωί, παρουσία και του Πρωθυπουργού της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι τελευταίες δοκιμές ολοκληρώνονται και έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Με τη λειτουργία της επέκτασης επανέρχεται το κανονικό ωράριο, ενώ κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, Παρασκευή και Σάββατο, οι σειρμοί θα κινούνται σε 24ωρη βάση. Στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε στην εισήγησή του στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εν όψη της Διεθνούς Εκθέσεως, προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και έναν συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, που πλέον αποτελεί μόνιμη υπηρεσία σε όλη τη χώρα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα από 16 έως 67 ετών με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η ενίσχυση φτάνει μέχρι τα 1.939 ευρώ το μήνα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δικαιούχου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως τις 27 Νοεμβρίου. Μία ακόμα επιχείρηση για να απομακρυνθούν ξαπλώστρες και ομπρέλες που παραμένουν μόνιμα τοποθετημένες σε παραλία πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου στις Καλύβες. Η παρέμβαση αποτελεί συνέχεια των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα σε παραλίες του Δήμου Πολυγύρου με στόχο να απομακρυνθούν κατασκευές και αντικείμενα που καταλαμβάνουν μόνιμα κοινόχρηστο χώρο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη FM 100. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε την πρωινή ενημέρωση. Μέχρι και τις 12 περίπου θα είμαστε στη συντροφιά σας με όλες τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις που αφορούν την πόλη μας, τη χώρα μας και τον διεθνή χώρο βέβαια. Άνοιξαν οι εγγραφές για το Manolo Summer School 2026. Είναι ένα δωρεάν τριήμερο πρόγραμμα που φέρνει κοντά φοιτητές, ερευνητές και επαγγελματίες της τεχνητής νοημασύνης από όλη την Ευρώπη για να εξερευνήσουν την αξιόπιστη, αποδοτική και βιώσιμη τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά και τι ακριβώς θα εξεταστεί σε αυτό το τριήμερο πρόγραμμα όσον αφορά το μέλλον του AI. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Νικόλα Οτζόλα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε όλοι καλά.
0: Και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ευχαριστούμε πολύ. Λίγο να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το τριήμερο πρόγραμμα για το AI που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας.
1: Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση η Θεσσαλονίκη να αποτελεί πλέον τόπο συνάντησης για θέματα τεχνητής νοημοσύνης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε την πρόταση να γίνει το Summer School εδώ στην πόλη μας. Θα φιλοξενηθούν σπουδαστές, ερευνητές, καθηγητές, επιστήμονες από όλη την Ευρώπη. Οι θέσεις, οι 100 που αρχικά είχαν προβλεφθεί, διότι όπως καταλαβαίνετε μέσω καλοκαιριού ήταν δύσκολο να πάρθει η απόφαση να γίνει αυτό μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Εν τούτης έδειξε η επιστημονική κοινότητα ότι το αγκάλιασε πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Πάνω από 100 θέσεις έχουν κλείσει, δεν μπορούν να δεχτούν ας πούμε άλλους συμμετέχοντες.
0: Mm-hmm.
1: Θα γίνουν 3 μέρες εντατικών εκπαιδεύσεων σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, ξεκινώντας από την πρώτη μέρα όπου θα αναλυθούν οι πολιτικές για την τεχνητή νοημοσύνη και τα ethics που υπάρχουν και την βιωσιμότητα. Τη δεύτερη μέρα θα μπούμε σε πραγματικές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και για την ποιότητα δεδομένων θα γίνουν αναφορές, αλλά και το πώς μπορεί από το εργαστήριο, από την ανάπτυξη ενός λογισμικού να περάσουμε στην εφαρμογή σε φορείς και της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και σε οργανισμούς.
0: Mm-hmm.
1: Και την τρίτη μέρα θα ασχοληθούμε με θέματα που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να λύσουν πραγματικές προκλήσεις της καθημερινότητας. Και θα αναλυθούν αυτά από experts οι οποίοι θα έχουν έρθει από το εξωτερικό.
0: Νομίζω είναι ένα κομμάτι που πλέον έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και κυρίως στους νέους ανθρώπους. Αυτό το έχει καταλάβει η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες και οι συνεργασίες που κάνετε και φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και άλλες και στο επόμενο διάστημα.
1: Φυσικά θέλουμε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να προσελκύσει πολλές αντίστοιχες εκδηλώσεις και πρέπει να βάλουμε ένα στόχο όλοι μας, για να ξέρετε άμα είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αυτό. Mm-hmm. Όλοι οι οργανισμοί να προσπαθήσουμε να κάνουμε την περιφέρειά μας πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο για όλη την Ευρώπη. Έρχονται και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Υπογεννητικότητα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για την πόλη μας, γιατί η κατανάλωση υπηρεσιών μειώνεται συνεχώς. Είναι το πιο μεγάλο αναπτυξιακό έργο να προσελκύσουμε ανθρώπους που θέλουν να εκπαιδευτούν στην Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας. Mm-hmm. Έτσι αυξάνουμε την κατανάλωση υπηρεσιών, αυξάνουμε και την ποιότητα. Άρα, προσελκύοντας με τέτοιες εκδηλώσεις ανθρώπους από το εξωτερικό, η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο ήλιος, θάλασσα και τουρισμός, είναι και ένα κέντρο εκπαίδευσης που μπορεί κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει κάποια προγράμματα, να μείνει, να εργαστεί σαν ψηφιακός νομάς. Όλα αυτά είναι στο ραντάρ μας και γι' αυτά προσπαθούμε.
0: Μάλιστα, κύριε Τζόλα, επομένως έχουμε το τριήμερο από αύριο στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, στο Manolo Summer School. Καλή επιτυχία να έχει και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε με άλλες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη θερινή ανάπαυλα που διενήργησε η Interview για την Politic βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση με 26,5%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5% με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Το Πασόκ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9%. Στην πέμπτη θέση το Κουκουέ με 6,1%, ενώ αισθητή πτώση καταγράφει η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία περιορίζεται στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview, ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 3,1, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9 και το Μέρα 25 με 2,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1% της προηγούμενης μέτρησης. Οι αναποφάσεις την ίδια στιγμή αυξάνονται στο 10,6% από 9% και το άλλο κόμμα στο 6% από 5%. Πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Ακολουθούν αρκετά πίσω ο Αλέξης Τσίπρας με 13,4%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%. Μικρό αλλά καθαρό προβάδισμα καταγράφει το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες, καθώς το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, έναντι 46% που τάσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Ένα 3% δεν παίρνει θέση. Σαφής είναι η προτίμηση των πολιτών να προκύψει η κυβέρνηση χωρίς παρατεταμένη εκλογική διαδικασία, καθώς το 60% θέλει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, έναντι 32% που θα προτιμούσε να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη. Με επιφύλαξη αντιμετωπίζουν οι πολίτες την εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μπορεί να αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε δεύτερες εκλογές. Το 18% θεωρεί το σενάριο πολύ ή μάλλον ρεαλιστικό, ενώ το 79% κρίνει μάλλον ή καθόλου ρεαλιστικό. Υπολογίσιμη παραμένει η δυνητική εκλογική δεξαμενή για ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 12% δηλώνει ότι θα ήταν πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσει. Αυτά είναι τα κυριότερα σημεία της δημοσκόπησης της Interview για την Politic που δημοσιεύθηκε πριν από λίγη ώρα. Και τώρα επανερχόμαστε εμείς εδώ στα δικά μας. Σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης είπαμε ότι είναι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά το πρωί της 5ης 9.30. Τα εγγένεια παρουσία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρίσκεται στην πόλη μας για τις συναντήσεις που θα έχει με τους παραγωγικούς φορείς. Έχουμε όμως και νέα δεδομένα σε ισχύ για την αστική συγκοινωνία της Καλαμαριάς. Θα τεθούν από 1η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον ΟΣΕΘ, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του ΟΣΕΘ, την κυρία Βασιλική Τραούδα. Κυρία Τραούδα, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στον FM 100.
1: Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Έχουμε νέα δεδομένα με αφορμή και την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά την 5η-27 του μηνός. Έχουμε νέα δεδομένα και στις αστικές συγκοινωνίες στην πόλη μας. Τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στην περιοχή της Καλαμαριάς?
1: Η επέκταση του μετρό ήταν μια ευκαιρία να επανασχεδιάσουμε συνολικά τις μετακινήσεις στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα οι περισσότερες λεωφοριακές γραμμές είχαν βασική κατεύθυνση το κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά με την επέκταση του μετρό θέλουμε να αλλάξουμε αυτή τη λογική. Θέλουμε ο πολίτης να μπορεί να φτάσει εύκολα στον πλησιέστερο σταθμό του μετρό, ώστε μετά να πάει στο κέντρο με το μετρό. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η νέα κυκλική γραμμή που θα κάνουμε στην Καλαμαριά, την 6α και την 6β, που ουσιαστικά συνδέουμε τους δύο σταθμούς μετρό, της Νέας Ελβετίας και της Νίκρας, και δίνουμε τη δυνατότητα στον επιβάτη να κάνει κάποιες τοπικές μετακινήσεις χωρίς να χρειάζεται να πάει στο κέντρο. Στο κέντρο δηλαδή θα κατεβαίνει κυρίως με το μετρό. Mm-hmm. Ταυτόχρονα δημιουργούμε δύο πολύ σημαντικές συνδέσεις από τη Νίκρα. Mm-hmm. Η μία είναι η γραμμή Χ3 που συνδέει τον σταθμό της Μίκρας με το αεροδρόμιο, με μια γραμμή εξπρες, και η γραμμή Μ2 που συνδέει τον σταθμό της Μίκρας με το ΙΚΕΑ, δηλαδή με όλα τα λεωφορεία που καταλήγουν εκεί από την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Κάνουμε και κάποιες μικρότερες τροποποιήσεις στις υφιστάμενες γραμμές, κυρίως πάλι για να μπορούν να προσεγγίζουν το μετρό. Mm-hmm. Και ο στόχος μας γενικά είναι αυτή, η καλύτερη σύνδεση δηλαδή των πιο απομακρυσμένων γειτονιών με το μετρό, ώστε να δώσουμε

0: που θα ενταχθούν στο στόλο του ΟΑΣ από αρχές Σεπτέμβρη. Να πούμε σε αυτό το σημείο, για να μην αφήσουμε παραπονεμένη και τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ότι θα ενταχθούν κυρίως στην Δυτική Θεσσαλονίκη αυτά τα λεωφορεία, έτσι ώστε και εκεί οι πολίτες να έχουν πιο ποιοτικές και αποτελεσματικές μετακινήσεις.
1: Και φυσικά συνεχίζονται οι διεργασίες στο να βρεθεί μια λύση για ένα κοινό εισιτήριο στα δύο μέσα μεταφοράς που αυτή τη στιγμή διαθέτει η πόλη μας.
0: Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή διατηρούμε τις ήδη υπάρχουσες τιμές, που θεωρούμε ότι είναι και οι πιο έτσι, οικονομικές σε σχέση με, και, με άλλες, και με την Αθήνα αλλά και με άλλα κράτη, στα 60 λεπτά. Αυτός είναι ο λόγος που το διατηρούμε μέχρι να έρθει και το ενιαίο εισιτήριο. Οπότε αυτή τη στιγμή παραμένουμε δυστυχώς στα δύο εισιτήρια, αλλά από τη νέα χρονιά, επειδή ήδη κάνουμε διεργασία για το ενιαίο εισιτήριο, πιστεύουμε ότι ίσως στα τέλη του 27 να έχουμε και το ενιαίο εισιτήριο.
1: Κυρία Τραούδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην πρωινή ενημέρωση του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
7: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: 33 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε τον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση. Κινούμαστε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς ακόμη. Είναι 3η 25 Αυγούστου 2026. Και έχουμε το δωράκι της ημέρας για όλους εσάς που μας ακούτε και μας στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια. 5 διπλές προσκλήσεις για τη γη της επαγγελίας της Γεωργίας Μαυραγάνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μερκούρια 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης. Στο 2310-285-106 λοιπόν μπορείτε να καλείτε από αυτή την ώρα για τις 5 διπλές προσκλήσεις απόψε στις 9. Είναι μια παραγωγή του Διπεθέ Κοζάνης. Η παράσταση φωτίζει την ιστορία της λιγνητικής εποχής στη χώρα, τους ανθρώπους της Δυτικής Μακεδονίας και τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες μιας μεγάλης μετάβασης. 9 το βράδυ, Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης, η γη της επαγγελίας της Γεωργίας Μαυραγάνη. 2310-285-106. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα και πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς πολύ χαιρόμαστε που σας ακούμε. Είστε στην πόλη?
1: Είμαστε στην πόλη.
0: Επιστρέψατε, φύγατε?
1: Πάμε, ερχόμαστε.
0: Πάντε,
1: για λίγο.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε πολύ καλά.
0: Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Το όνομά σας ποιο είναι?
1: Θεοδοσιάδου Ναταλία.
0: Κυρία Ναταλία, το όνομά σας θα βρίσκεται απόψε στην είσοδο του Ανοιχτού Θεάτρου Σικιών Μάνος Κατράκης. Στις 9 είναι η παράσταση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι μία διπλή πρόσκληση.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να περάσετε όμορφα, γεια σας. Καλή σας μέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Το όνομά σας?
2: Μαυροπούλου Ιωάννα λέγομαι.
0: Κυρία Μαυροπούλου, στην είσοδο του Ανοιχτού Θεάτρου Σικιών απόψε στις 9, η γη της επαγγελίας λίγο πιο μπροστά γνωρίζετε, θα πρέπει να βρίσκεστε εκεί.
2: Ωραία. Έγινε.
0: Μία διπλή πρόσκληση.
2: Ωραία. Στο Θέατρο Γης.
0: Όχι στο Θέατρο Γης, Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης.
2: Ναι, ωραία.
0: Είναι στις Σικιές στην οδό Κάρολου Κουν 13.
2: Ναι, ωραία, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Καλή διασκέδαση. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλή σας μέρα.
3: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
3: Ξένια Καρά ονομάζομαι.
0: Κυρία Καρά, μία διπλή πρόσκληση και για σας απόψε στις 9.
3: Καλή συνέχεια να έχετε, γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Έχουμε άλλες δύο διπλές, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, σας ακούμε.
4: Ονομάζομαι Σουλτάνα Ζαρκαδή.
0: Κυρία Ζαρκαδή, 9 η ώρα απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μία διπλή πρόσκληση, να είστε καλά. Για. Και πάμε και στην τελευταία. Καλή σας μέρα. Δεν έχουμε, δεν πειράζει. Στη συνέχεια. Μερκούρια 2026, η γη της επαγγελίας από το Διπεθέ Κοζάνης. Είναι μια παραγωγή της Γεωργίας Μαυραγάνη στο πλαίσιο των θεατρικών εκδηλώσεων του Δήμου Νεάπολης Σικιών. Πάμε και στην τελευταία διπλή πρόσκληση. Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα σας. Μιλωνίδου Κωνσταντίνα.
0: Μιλωνίδου.
5: Μιλωνίδου Κωνσταντίνα.
0: Κυρία Μιλωνίδου, 9 η ώρα στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών, μία διπλή πρόσκληση.
5: Ευχαριστώ πολύ πολύ.
0: Να είστε καλά, να περάσετε ωραία. Αυτές λοιπόν ήταν οι 5 διπλές προσκλήσεις. Αναφέρω για μία ακόμη φορά τα ονόματα. Ναταλία Θεοδοσιάδου, Ιωάννα Μαυροπούλου, Φένια Καρά, Σουλτάνα Ζαρκαδή και Κωνσταντίνα Μιλωνίδου.

0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα και αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: Είμαστε 47 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε τον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στο χώρο του αθλητισμού. Έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο τον Σάκη Γκίνα, ο οποίος ετοιμάζεται για την κερκίδα στον FM 100, αμέσως μετά το δελτίο στις 12. Σάκη, καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον ακόμη. Συγγνώμη, έχω μπερδέψει τις ώρες.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Απέχεις πολύ λίγο από το καλησπέρα.
0: Πολύ λίγο απέχω.
1: 13 λεπτά.
0: Ακριβώς, 13 λεπτά.
1: Αθλητική επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Πού είμαστε,
0: τι κάνουμε.
1: Το Μάτσο Πάου, βέβαια.
0: Εννοείται.
1: Προέχει με την Μπραν την Πέμπτη στις 8 στο Μπέργκεν στην Νορβηγία. Κρίσιμη ρεβάνς του 1-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Ο Πάου χρειάζεται νίκη, ακόμα και στα πέναλτι. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να περάσει μετά την ισοπαλία στην Τούμπα. Στην League Face του Conference League. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτό θα σημάνει προώρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Από την Ευρώπη είχαμε αρκετά χρόνια να συμβεί αυτό, το απευχόμαστε βέβαια όλοι. Τελευταία φορά είχε γίνει το 2022 από τον αποκλεισμό από την Λεύσκη Σόφια.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αν δεν απατώμε.
0: Με απώλειες πάμε.
1: Πάμε με τις γνωστές απώλειες. Όχι
0: έχουμε
1: με...
0: καμιά εξέλιξη με τον Ζίβκοβιτς.
1: Όχι, δεν υπάρχει ακόμα κάτι για την ποινή του. Ήταν δύο αγωνιστικές επειδή ως αρχηγός, γι' αυτό τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές από την UEFA. Να δούμε αν θα μειωθεί στη μία αγωνιστική ποινή. Αυτό θα σημαίνει ότι θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Κατά την εκτίμησή μου, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα,
1: να συμβεί.
0: Ωραία. Να μην ελπίζουμε δηλαδή.
1: Ναι, δεν μπορώ να το προδικάσω.
0: Η εμπειρία σου.
1: Δεν είμαι δικαιοδοτικό όργανο της UEFA, αλλά συνήθως επειδή ήταν αρχηγός, είναι πολύ δύσκολο. Για λόγους αρχίσει η UEFA να μειώσει την ποινή του στη μία αγωνιστική. Και βέβαια. Νομίζω ότι εδώ κάπου θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και ο μηχανισμός εσωτερικός των ομάδων για τις ανέτειες κάρτες σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν ενεργοποιήθηκε στην περίπτωση του Ζίβκοβιτς, αλλά να βλέπεις ότι σε τόσο καθοριστικά παιχνίδια, επειδή ένας παίκτης έκανε μια απερίσκεπτη ενέργεια και είχε νεύρα, το πληρώνει η ίδια η ομάδα.
0: Έτσι,
1: γιατί παίζει χωρίς τον αρχηγό της αυτά σε δύο πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια τη σεζόν. Από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε εντάχει ότι αύριο η ΑΕΚ παίζει με την Λεύσκη Σόφιας στην ΟΠΑΠ Αρένα στις 8 τη ρεβάνς του 0-0 στη Βουλγαρία για να μπει στη League Face του Champions League, πολύ σημαντικό μάτς. Και για το Conference League επίσης ο Παναθηναϊκός παίζει την Πέμπτη στις 8 την ίδια ώρα που θα γίνει σέντρα στην Νορβηγία για τον ΠΑΟΚ με την Κράντετς Κράλοβε, 2-2 το πρώτο μάτς στο ΟΑΚΑ, όλα ανοιχτά. Τσεχική ομάδα είναι η Κράλοβε, σε είδα λίγο ένα ύφος απορίας.
0: Ναι, εντάξει, δεν τα ξέρουμε κιόλα.
1: Δεν είναι γνωστή, δεν είναι καθόλου γνωστή.
0: Καθόλου γνωστή.
1: Και ο Όφι που είναι πιο κοντά από όλους στην πρόκριση, στη League Face του Europa League, παρακαλώ, θα παίξει την Πέμπτη επίσης στις 9, ώρα Ελλάδας, η σέντρα στη Σόφια με αντίπαλο του Τζέσεκα. Τη ρεβάνς του 3-0 της νίκης του στο Παγκρίτιο.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα να πούμε ότι ο Άρης ανακοίνωσε χθες δύο μεταγραφές.
0: Πάλι.
1: Τον Μάνου Γκαρθία, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη από το Σάββατο. Και τον επιστροφή μετά από 1,5 χρόνο, παρουσία στην Κάσαν Σίτι, στο Αμερικανικό Πρωτάθλημα. Και τον Μπόσκο Σάτουλο.
0: Μάλιστα.
1: Τον Κροάτι Στόπερ, μήπως κάνω λάθος και το όνομα. Ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη για τον Άρη ως δανεικός από τη Σταντάρ Λιέγκης. Ο Άρης έχει οψιόν αγοράς 500.000 ευρώ για να τον αγοράσει τη νέα χρονιά το καλοκαίρι, εάν και εφόσον το επιθυμεί. Μπόσκο Σούταλο είναι το ακριβές του όνομα, 26 χρονών. Κροάτης έχει παίξει 19 φορές και στην Εθνική Κροατίας, μία καριέρα στην Ιταλία, Αταλάντα, Λας Βερόνα και από την Πολωνία πέρασε, από την Κρακοβία, τελευταία ομάδα η Σταντάρ Λιέγκης. Νομίζω ότι κάπου εδώ σιγά σιγά κλείνει και ο κύκλος των μεταγραφών για τον Άρη, που ούτως ή άλλως δεν ήταν μεγάλο φέτος και αυτό είναι θετικό νομίζω για τον Άρη. Για τον ΠΑΟΚ εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το ζήτημα των μεταγραφών, βέβαια κυρίως μετά την πώληση του Κωνσταντέλια. Και εδώ, από ό,τι λένε τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, ως κύριος διάδοχός του εμφανίζεται ο 27χρονος χαφ της Sporting Λισαβόνας, ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα, ο οποίος έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την Sporting. Mm-hmm. Τον πουλάει όμως η Sporting με ένα ποσό γύρω στα 5 με 7 εκατομμύρια ευρώ. Και από ό,τι λένε τα μέσα ενημέρωσης της Πορτογαλίας, η Αμπόλα, η Ρέκορτ, αυτά τα δύο μεγαλύτερα, τον διεκδικούν η Τωρίνο και ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα υπάρξει, σίγουρα, τίποτα δεν είναι σίγουρο στη ζωή.
0: Εννοείται. Και στον ΠΑΟΚ ακόμη περισσότερο.
1: Ναι. Στη ζωή ένα μόνο είναι σίγουρο, θάνατος.
0: Αυτό.
1: Κάποια στιγμή. Αλλά θεωρείται εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, εν πάση περιπτώσει, για να το πω έτσι. Θα αποκτηθεί ένας αντικαταστάτης του Κωνσταντέλια, ένας μέσος, όπως και να έχει, με τα ίδια χαρακτηριστικά, αδύνατο.
0: Δεν γίνεται, εντάξει. Ναι. Κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιος
1: δεν
0: με τον άλλον.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, με παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Κωνσταντέλια. Και να πούμε επίσης ότι ολοκληρώθηκε χθες η 16η του Κυπέλλου Ελλάδας. Mm-hmm. Το Μαρκό νίκησε την Ελλάς Σύρου με 4-3 στα πέναλτι στη Σύρο και πέρασε ως 16η ομάδα.
0: Ναι.
1: Οι 16 ομάδες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, Αλεξάνδρα, είναι οι εξής: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Όφι, Άρης, Λεβαδιακός, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, Λάρισα, Πανσεραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη, Βόλου, Νέστος, Χρυσούπολης και Μαρκό. Αν εξαιρέσει δηλαδή τη Λάρισα, τον Πανσεραϊκό, τη Νίκη, Βόλου, τον Νέστο και τον Μαρκό, πέντε ομάδες, οι υπόλοιπες 11 είναι από Super League 1. Οι πέντε που προανέφερα είναι από Super League 2. Θα γίνει κλήρωση σήμερα το απόγευμα στις 7 για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Κάθε ομάδα θα χωριστούν 16 ομάδες σε ένα ενιαίο group κατάταξη. Θα χωριστούν σε 4 group δυναμικότητας και κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες. Αυτό να κρατήσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: 2 αγώνες εντός, 2 εκτός με βάση την κλήρωση. Η League Phase, η οποία θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αγωνιστική στις 1 ως 3 Σεπτεμβρίου και η τελευταία, η πέμπτη, στις 2 Δεκεμβρίου.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Πιο αναλυτικά θα μας τα πει στην κερκίδα στον FM100. Πάμε λίγο και στην εθνική αγαπημένη, στο φιλικό εχθές, μπάσκετ.
1: Ναι, όπου εκεί είχαμε μία κέρδιση εθνική στο φιλικό με 82-75. Mm-hmm. Φιλικό προετοιμασίας ενώπιση των αγώνων με την Ουκρανία στη Ρίγα και με την Ισπανία στην Αθήνα, στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Μουντομπάσκετ 2027, στο πλαίσιο του δεύτερου προγραμματικού γύρου διεξάγονται αυτά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Η Εθνική κέρδισε την Κύπρο 82-75 σε ένα μάτς χαλαρό και τα λοιπά.
0: Εντάξει,
1: δεν υπήρχε. Υπήρχε μια ωραία στιγμή βέβαια, όταν επειδή είναι κοινός εθνικός ύμνος, mm-hmm, της Ελλάδας και της Κύπρου, οι διεθνείς μας και οι διεθνείς παίκτες καλαθοσφαιριστές της Κύπρου ενώθηκαν μαζί, αγκαλιασμένοι και άκουσαν τον ένα εθνικό ύμνο. Δεν μπορούσα να ακουστεί δύο φορές ο ίδιος.
0: Καλά, προφανώς. Εννοείται, λοιπόν, και ήταν και πολύ ωραία στιγμή.
1: Ναι,
0: αυτή
1: ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή. Και αυτά προς το παρόν.
0: Και περισσότερα μετά τις 12 στην κερκίδα στον FM 100 με τον Σάκη Γκίνα. Και πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή πρωινή ενημέρωση, έχουμε μία φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, στο Δήμο Παγκαίου, στην Καβάλα, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί πήγες και ενέργειες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 οχήματα. Από αέρος στην επιχείρηση συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. 5 λεπτά πριν από τις 12, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Δίνουμε ραντεβού για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 με την πρωινή ενημέρωση στον FM 100. Ακριβώς στις 12 το Δελτίο Ειδήσεων. Καλή σας μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζήτη ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση την Πέμπτη της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί από την Ομαρχία έως τη Μίκρα μπαίνουν σε λειτουργία με τη διαδρομή από το κέντρο στην Καλαμαριά να διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Οι τελευταίες δοκιμές ολοκληρώνονται και έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε στην εισήγησή του στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης, προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και έναν συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Άνοιγε την Τετάρτη 26 Αυγούστου η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, που πλέον αποτελεί μόνιμη υπηρεσία σε όλη τη χώρα. Ένα δίχτυ για drones εγκαταστάθηκε στο κέντρο του Βερολίνου για να επιστήσει την προσοχή της στην ευαλωτότητα των Ουκρανών σε αεροπορικές επιθέσεις και να καλέσει τη Γερμανία και την Ευρώπη να παράσχουν μεγαλύτερη υποστήριξη στην αεράμινα της Ουκρανίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί η κερκίδα στον FM 100 με το Σάκη Γκίνα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
3: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
2: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
3: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Ήδη έχουμε μπει για τα καλά στη σεζόν 2026-27, τουλάχιστον σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, καθώς ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκοί αγώνες, βέβαια από τον Ιούλιο κιόλας, για τις ελληνικές ομάδες. Βρίσκονται στην κορύφωσή τους τώρα, καθώς βρισκόμαστε στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ξεκίνησε και το πρωτάθλημα την περασμένη αγωνιστική. Ξεκινά και το κύπελο, καθώς συμπληρώθηκαν χθες οι 16 ομάδες της League Face του κυπέλλου Ελλάδος, μετά την νίκη της Μαρκό επί της Ελλάς Σύρου στη Σύρο με 4-3 στα πέναλτι, 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Η Μαρκό, η οποία είναι η 16η ομάδα της League Face του κυπέλλου Ελλάδος, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα γίνει η κλήρωση, να αναφέρουμε, τις 16 ομάδες της League Face. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Όφι, Άρης, Λεβαδιακός, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά και Καλαμάτα από τη Super League 1, Λάρισα, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Νέσος, Χρυσούπολης και Μαρκό από τη Super League 2. Οι 16 ομάδες, οι 11 από τη Super League 1 και 5 από τη Super League 2, θα ενταχθούν σε ένα ενιαίο πίνακα κατάταξης και θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με την βαθμολογική τους θέση την αγωνιστική περίοδο 25-26 πέρυσι δηλαδή. Κάθε ομάδα, αυτό πρέπει να κρατήσουμε, θα δώσει από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας, με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Συνολικά στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθούν 32 αγώνες. Τα αποτελέσματά τους θα προσμετρηθούν σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, βάσει του οποίου θα προσδιοριστούν οι 4 ομάδες που θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση του κυπέλλου, οι 4 πρώτες ομάδες της League Face, οι 8 ομάδες του βαθμολογικού πίνακα της League Face που θα συμμετάσχουν στα play-offs και οι 4 που δεν θα συνεχίσουν στο κύπελλο Ελλάδας.

Και διανύουμε βέβαια και εβδομάδα ρεβάνς για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αύριο στις 10 στην ΟΠΑΠ Αρένα η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας στα play-off του Champions League, στη ρεβάνς του 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στη Σόφια. Και την Πέμπτη στις 8 ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπραν στο Μπέργεν στην Νορβηγία τη ρεβάνς του 1-1 στην Τούμπα στα play-off του Conference League. Ο Παναθηναϊκός επίσης στο δεύτερο παιχνίδι του για τα play-off του Conference League αντιμετωπίζει την Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 του πρώτου μάτς στο ΆΚΑ. Και την ίδια μέρα, την Πέμπτη, στις 9 ώρα Ελλάδος, θα γίνει σέντρα στη Σόφια για το μάτς CSKA Όφη στη ρεβάνς του 3-0 της νίκης των κριτικών, το πρώτο μάτς που έγινε στο Παγκρίτιο. Εδώ το παιχνίδι γίνεται στα πλαίσια των play-off του Europa League.

0: Και ξεκινάμε με ποδοσφαιρικό σχολιασμό. Θα είναι και φέτος μαζί μας κάθε Τρίτη το απόγευμα, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες βέβαια, και εκτός απροόπτου, για να μας δίνει τα φώτα του σε τεχνικό επίπεδο ο πολύπειρος coach, ο Σάκης Τσιόλης, εισηγητής του ΣΟΥΕΦΑ στα σεμινάρια που γίνονται προπονητός στην Ελλάδα, βασικός ομιλητής στις σχολές προπονητών της ΕΠΟ. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές.
0: Και βέβαια επιστημονικός συνεργάτης και του ΑΠΙΘΙΤΑ των τμήματων των ΤΕΦΑ, να πούμε, coach. Και έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα, το ποδόσφαιρο που όλοι περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Βέβαια το απολαύσαμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν μας έλειψε, coach. Απολαύσαμε το Μουντιάλ, το οποίο είχε πάρα πολλά μάτς. Εντάξει, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινούν και πάλι τώρα οι εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για τα καλά, ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Έχουμε ρεβάνς τώρα, πολύ καθοριστικές. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα, ξεκίνησε και το κύπελο. Συμπληρώθηκαν οι 16 ομάδες της League Phase με την πρόκριση της Μαρκό χθες επί της Ελλάς Σύρου. Γενικά και δηλαδή και οι τρεις διοργανώσεις βρίσκονται πλέον, έχουν ξεκινήσει και θα μπουν σε φάση κορύφωσης. Να αρχίσουμε, coach, με τις πρώτες εντυπώσεις από την πρώτη αγωνιστική στη Super League.
1: Εντάξει, σίγουρα ήταν νομίζω ότι είχε μια αγωνιστική η οποία ναι μεν είχε την πίεση της πρώτης αγωνιστικής, αλλά δεν είχε και το βάρος και το άγχος, αν θέλεις, δε και καλά που να κρίνονται κάτι. Σίγουρα οι ομάδες δείξαν ότι ακόμα ψάχνονται, ότι έχουν θέματα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα κερδίσανε το φαβορί, κερδίσανε οι μεγάλες ομάδες. Έτυχε κατά σύμπτωση τώρα βέβαια να παίζουν και όλοι στην έδρα τους και δεν μπορώ να καταλάβω και ο Παναθηναϊκός γιατί δεν ήθελε να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό, να έχει ένα παιχνίδι τώρα πριν πάει στο ευρωπαϊκό. Αλλά τέλος πάντων, παρόλα αυτά νομίζω ότι ξεκίνησαν κάπως όπου αναμενόμενο, όπως δεν είχε κάτι που το οποίο μπορεί να πει ότι μας έχει κάνει κάποια έκπληξη. Mm-hmm.
0: Λίγο Ολυμπιακός ζορίστηκε, coach.
1: Ζορίστηκε εμένα, αλλά από την άλλη είδαμε ότι ο Ατρόμητος δεν είχε καμία διάθεση να παίξει επιθετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια και μετά το 55-60 στη μεγάλη περιοχή. Σε αυτές τις μεγάλες έχουμε μιλήσει ξανά στο παρελθόν, Σέκη, ότι στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, δύσκολα και μέχρι το 90 να μπορέσει να φύγει με 0. Θα πρέπει για να μπορεί να πάρει αποτέλεσμα, τουλάχιστον αυτό με έχει δείξει με ένα εμπειρία μου. Πρέπει να κάνεις αποτέλεσμα, να βάλεις γκολ δηλαδή. Χωρίς γκολ δεν μπορείς να πάρεις αποτέλεσμα σε αυτή τη στιγμή. Θες το 90 ο αέρας θα την πάρει, θα την βάλει. Ή θα το βάλουν μόνοι τους οι ομάδες.
0: Και δεν πρέπει να κάνεις συνέχεια πίσω, αλλιώς είναι αδύνατον.
1: Αυτό εννοώ.
0: Όπως έκανε ο Ατρόμητος, όπως έκανε και ο Λεβαδιακός με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
1: Ναι. Παρότι που για το Λεβαδιακό θα λέγαμε, αλλά και ο Ατρόμητος έχετε τη στόχα, αλλά και τη στόχα του Λεβαδιακού σε σχέση με το πώς έπαιξε πέρυσι. Εννοείται ότι θα κοντρολάρει λίγο την μπάλα, θα κρατήσει την μπάλα στα πόδια του, αλλά από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός, ήταν πολύ καλός.
0: Mm-hmm. Το ίδιο συνέβη και με το. Οι πρώτες εντυπώσεις θέλω να πεις από τον Ηρακλή στην επιστροφή του στην Α' Εθνική.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν ήταν ότι καλύτερο για τον Ηρακλή. Είχε 4-2. Δεν ήταν ότι καλύτερο για τον Ηρακλή. Σίγουρα δεν μπήκε στο παιχνίδι και θα πρέπει να φτιάξει πολλά πράγματα και να συνειδητοποιήσει ότι η Α' Εθνική είναι μια πολύ δύσκολη κατηγορία.
0: Ναι. Αυτό το 3-5-2 που παίζει ο Ματζάρη, ως Ιταλός είναι προσανατολισμένος εκεί, εξυπηρετεί πιστεύεις τακτικά, coach, την κατάσταση?
1: Θα μπορούσα να πω κάτι αν ήξερα το υλικό της του Ηρακλή. Δηλαδή αν είχα αξιολογήσει το υλικό θα σου λέει. Ακόμα δεν έχω αξιολογήσει, λίγο να δω τι γίνεται. Φαίνεται ότι γιατί η λογική λέει ότι ένας προπονητής πηγαίνει πάντα εκεί που είναι το, όπως το λένε, η αξιολόγηση των παιχτών. Τι παίχτες έχω. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να παρωθώ γιατί μπορεί να αδικήσω τα πράγματα.
0: Mm-hmm. Φάνηκε αδύναμος όμως ο Ηρακλής στην
1: Σίγουρα πρέμια. Δεν φάνηκε ότι μπορεί να κοντράρει. Σχετικά τον έπεισε βέβαια και η πρωταθλήτρια ομάδα. Και αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για αυτό, mm-hmm. για τον Ηρακλή.
0: Ο Άρης στην Καλαμάτα το γύρισε στο μάτς, στο τέλος κτλ. Έτσι με πολλές ανατροπές αυτό το παιχνίδι. Και η Καλαμάτα έδειξε καλά στοιχεία.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η Καλαμάτα κατά κάποιο τρόπο αυτοκτόνησε. Δεν δίνεις χώρο στον Άρη, άμα τον δώσεις χώρο θα σε σκοτώσει, γιατί και τον επιθετικό ο Άρης είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν και θέμα, ξέρεις τώρα, ρέντας, τύχης, όσον αφορά, αλλά και το ότι έπαιξε με 10 παίκτες μετά η Καλαμάτα. Αυτό βέβαια της στίχης.
0: Ναι. Και ο Άρης δείχνει, έχει τον ίδιο προπονητή με πέρυσι και τα λοιπά. Έκανε λίγες μεταγραφές φέτος, δεν έκανε τόσες πολλές. Νομίζω ότι αυτό είναι προσθετική κατεύθυνση, coach. Όλη αυτή η φιλοσοφία, θέλω να πω.
1: Σίγουρα, αλλά είδαμε όμως ότι στην αρχή του ξεκινήματος με την Καλαμάτα είχε θέματα. Και αν η Καλαμάτα μπορούσε να κρατήσει την ισορροπία εννοώ την αγωνιστική και δεν είχε την κόκκινη κάρτα, νομίζω ότι θα ήταν ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο να το γυρίσει ο Άρης. Mm-hmm. Τον ευνόησε κατά κάποιο τρόπο όλη αυτή η συγκυρία. Θα το δούμε στη συνέχεια όμως, γιατί πραγματικά ακόμα πρέπει να δούμε τι γίνεται.
0: Τα άλλα μάτς, εντάξει, δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Όφη, βέβαια, συνεχίζει τρένο από πέρυσι, εντυπωσιακός και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Έχει καλή αγωνιστική πειθαρχία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μακάρι να συνεχίσει να πηγαίνει έτσι, γιατί πραγματικά είχαμε ανάγκη αυτή την ιστορία. Η επαρχιακή ομάδα να είναι τόσο δυνατή και να είναι φόβητρο για τις μεγάλες ομάδες. Χρειαζόμασταν.
0: Και όχι μόνο αυτό, με 8-9 Έλληνες στην εντεκάδα σε κάθε μάτς και με Έλληνα προπονητή.
1: 8 Έλληνες είναι μεγάλη υπόθεση.
0: 8-9 είχε στο τελευταίο παιχνίδι. 9 Έλληνες στην εντεκάδα και Έλληνα προπονητή. Δηλαδή θυμίζει άλλες εποχές. Μας πάει αλλού ο Όφη.
1: Να.
0: Και αυτό
1: Όφη,
0: είναι.
1: Όπως είπα, αν περάσει κιόλας που θα σχεδόν είναι με ένα πόδι περασμένος, νομίζω ότι θα έχει μια εξαιρετική χρονιά, γιατί έχουν αγωνιστική πειθαρχία τα παιδιά, παίζουν με πολύ πάθος και νομίζω ότι έχουν κάνει το DNA τους.
0: Και είναι και το θετικό παράδειγμα, coach Όφη φέτος, δηλαδή δείχνει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Για μια ομάδα που θέλει να είναι ανταγωνιστική όπως είναι Όφη, υπάρχει και ο ελληνικός δρόμος, θα λέγαμε. Πολλά νέα
1: καλύτερος. Ο καλύτερος είναι αυτός, αλλά οι παράγοντες βολεύονται με τους. Τα έχουμε πει στο παρελθόν αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλουν 15 και 20 ξένους για να βολεύονται. Ό,τι φύγει ένας, έρχεται ο άλλος.
0: Και τα λοιπά.
1: Μια αποζημίωση, τίποτα κτλ.
0: Ναι, και ομάδες δεν γίνονται. Και εδώ είναι και διοικητική απόφαση. Και μπράβο, γιατί για να συμβεί αυτό δεν είναι μόνο επιλογή του Χρήστου Κόντι. Είναι σίγουρα επικυρωμένη η απόφασή του από τη διοίκηση. Είναι κατέβηση από εκεί. Και μπράβο στον κύριο Μπούση που σε αντίθεση και σε

0: αναγκάζεσαι και αξιολογείς και δουλεύεις πάνω σε αυτούς. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έχεις εσύ το κουμάντο για να φέρεις Έλληνες παίκτες ή να πάρεις. Σου λέω, έχω αυτά τα συμβόλαια και έχω 30 ξένους παίκτες.
1: Ναι.
0: Ο Τρίπολη του λέει, μου συνέβη και το ίδιο στην Τρίπολη. Έχεις δηλαδή πάρα πολλοί ξένους ποδοσφαιριστές, αλλά είναι θέμα διοίκησης. Η διοίκηση, μπράβο της, που στηρίζει τα παιδιά αυτά και βλέπει πώς μπορεί και ανταποδίδουν τα παιδιά αυτά με απόδοση όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει ο κύριος Μπούση.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο στον κύριο Μπούση, μπράβο, να το βλέπουν και οι υπόλοιπες ομάδες αυτό και να όλοι να οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν είναι απλά ότι παίζουν Έλληνες. Ο Όφη πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup. Είναι ο πρώτος τιτλούχος για τη φετινή σεζόν. Και είναι, και για να κάνουμε πάσα έτσι στα ευρωπαϊκά μάτς και να κλείσουμε coach, και είναι και η ομάδα από τις... από τις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, η οποία βρίσκεται πιο κοντά στην League Phase και μάλιστα του Europa. 3-0 την Τζέσικα. Τώρα πρέπει να αυτοκτονήσει εκεί. Πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα για να αποκλειστεί.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι τόσο η αγωνιστική πειθαρχία, το πάθος, κοντά οι γραμμές, ο τρόπος που παίζουν ο ένας με τον άλλον. Νομίζω ότι για άλλα δύο χρόνια, αν κρατήσει αυτή την ομάδα και προσθέτει μικρές προσθέσεις προς τα αφαιρέσεις, νομίζω ότι αυτή η ομάδα δεν έχει τίποτα να αφηγηθεί και θα διακρίνεται πραγματικά τόσο στην Ελλάδα όσο και τώρα που παίζει στην Ευρώπη.
1: Ναι, γιατί έχει και μεγάλο βάθος. Δηλαδή έχει πολύ μέλλον, είναι όλα νέα παιδιά. Και φεύγουμε από τον Όφη, ο οποίος είναι με το 1,5 πόδι στη League Phase του Europa League. Του Europa League, επαναλαμβάνω, βάζοντας τα γυαλιά και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Και πάμε στο μάτς του ΠΑΟΚ και θέλω την άποψή σου, coach, τεχνικοτακτικά. Ένα δύσκολο μάτς στη Σκανδιναβία τέτοια εποχή. Πάντα είναι δύσκολα τα παιχνίδια. 1-1, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει, έστω και στα πέναλτι, γιατί χωρίς να κερδίσει δεν προκρίνεται μετά το 1-1 της Τούμπας. Τι βλέπεις εκεί με βάση τα όσα διαπίστωσες και στο πρώτο παιχνίδι?
0: Σίγουρα ασφαλτικά είναι πολύ πιο δυνατός ο ΠΑΟΚ. Με τον Μπέλκα με το 4-3-3 σφιχτό και καλά, και ο Ζήφκοβιτς ελευθερώνεται και ο Τάισον την άλλη μεριά ελευθερώνει. Τώρα πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ μεγάλο κέρδος πάνω σε αυτή την ιστορία όσον αφορά με τη φυγή του κορυφαίου παίκτη του Κωνσταντέλια, αλλά που σαν σύστημα βολεύει καλύτερα τον ΠΑΟΚ με ένα 4-3-3, λόγω του ότι οι δύο, και ο Τάισον και ο Ζήφκοβιτς, έχουμε ξαναπεί, είχαν αδυναμίες και με ελεύθερο τον Κωνσταντέλια να γυρίζουν πίσω και να κάνουν τα μαρκαρισμένα. Τώρα είναι να περίσπαστε μπροστά. Απλώνουν οι τρεις στο χώρο του κέντρου και έτσι είναι καλύτερα τα πράγματα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ δυνατός, πολύ σφιχτός και έχει πολλές πιθανότητες να περάσει και στο κύπελλο.
1: Η απώλεια του Ζήφκοβιτς, ο οποίος αποβλήθηκε στις Βρυξέλλες και έλειψε το πρώτο μάτς, θα λείψει αν δεν γίνει δεχτή και η έφεση του ΠΑΟΚ για μείωση ποινής από 2 σε 1 αγωνιστικές. Είναι σημαντική σε αυτή τη φάση, λόγω της εμπειρίας που...
0: Ο Ζήφκοβιτς δεν είναι μόνο η απόδοση, είναι μόνο και το ύφος του και ο τρόπος που παρακινεί τους παίκτες. Αλλά είναι αδικαιολόγητος όμως με τον τρόπο που πήρε την υποκίνηση. Ήταν αδικαιολόγητος εντελώς.
1: Ναι, πράγματι. Γιατί στερεί την ομάδα από τις υπηρεσίες του. Τι πρέπει να γίνει εκεί, coach, για να προκριθεί ο ΠΑΟΚ?
0: Εντάξει, υπομονή, ψυχραιμία και να χτυπήσει σε κέρια σημεία τον αντίπαλο. Πιστεύω ότι και ο κεντρικός σεντερφόρ εκεί πέρα θα πρέπει να βοηθήσει περισσότερο μύθο. Γιατί πιστεύω ότι θα βρει και χώρους να κινηθεί. Εκεί είναι το μεγάλο προσόν, η ταχύτητα χώρο. Αλλά τέλος πάντων πιστεύω ότι θα γίνει ένα παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα πάει μέχρι το τέλος, θα έχει αμήνυτο το ενδιαφέρον.
1: Εσύ θα έβαζες ενδιαγέ ή μύθου?
0: Κοίτα, όπως δείχνει το θέμα, θα πάει με το μύθου, έτσι νομίζω. Γιατί έχει πιο καλή συνοχή με την υπόλοιπη ομάδα.
1: Και άρα τώρα στον ΠΑΟΚ, στη μετά Κωνσταντέλια εποχή, βλέπεις μια πιο σφιχτή ομάδα με 3 χαφ και όντως έχει μια διαφορετική μορφή και ήταν υποχρεωτικό αυτό, η οποία οδεύει προς μια διαφορετική μορφή, πιο έτσι σφιχτή, με μεγαλύτερη ανασταλτική ικανότητα, για να μπορέσει σταδιακά να καλύψει και μεσοεπιθετικά τη φαντασία που της λείπει από το παιχνίδι και την οποία βέβαια την έδινε σε πολύ μεγάλο βαθμό, την προσέθετε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Κάπως έτσι πάμε, coach, έτσι δεν είναι?
0: Α, συνειδητοποιήσουν και ο κόσμος ότι δεν μπορούσε πια το ταλέντο αυτό να παραμείνει από την Ελλάδα, έπρεπε να φύγει. Ένα είναι αυτό, και δεύτερον, σίγουρα θα είναι πολύ πιο δυνατός και σφιχτός στα ανασταλτικά, όπως είπες και εσύ, κάθε φορά. Περιμένουμε να δούμε βέβαια την εξέλιξη.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός με την Κράλοβε 2-2 αυτοκτόνησε στο πρώτο μάτι, 2-0 στα τελευταία λεπτά ισοφάρισαν οι Τσέχοι. Εκεί είναι

0: το παιχνίδι,
1: Κοίτα, με τον Παναθηναϊκό δεν μπορείς ποτέ να, να είσαι ίσυχος. Δεν ξέρεις πρώτα απ' όλα τι παίζει και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρουν τι παίζουν.
0: Ούτε φέτος.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό το ενδιαφέρον που επικεντρώνεται και είναι περισσότερο αυτό είναι η ΑΕΚ. Παναθηναϊκός δεν ξέρεις. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για να σχολιάζω.
0: Μισό λεπτό, coach. Πέρυσι μου έλεγες ότι δεν ξέρεις τι παίζει ο Μπενίτε.
1: Ακριβώς το ίδιο, συνεχίζει.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Συνεχίζει αυτό το συνοθήλεμα. Και 3-5-2, 4-4-2, 4-3-1. Δεν ξέρω. Κάθε εβδομάδα είναι και διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι γίνεται και πώς γίνεται αυτό.
0: Δεν έχει ξεκάθαρες σκέψεις δηλαδή τακτικά, ούτε ο Νίστρο πλες.
1: Όχι βέβαια, γιατί αφού το παίζει με δύο, βγάζει δύο σεντρεφόρα αυτά, δεν βάζει ένα τρίτο παίχτη να κλειδώσει το 2-0 τουλάχιστον και ξαναχάνει πάλι με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή ξεκάθαρη εικόνα στο κεφάλι τι θέλει να κάνει όταν προηγείται, όταν είναι τέτοιο σκορ, πώς θέλει να αντιδράσει. Είναι αυτή τη στιγμή είναι ακόμα ένα θολό τοπίο στον Παναθηναϊκό τρόπο.
0: Πριν πάμε στην ΑΕΚ για να κλείσουμε, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Λύση, όταν το βλέπεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, αυτά που κάνει και τα λοιπά, κάνει ορισμένα έτσι περίεργα, τα οποία εμείς, αυτό όμως είναι θετικό γιατί δοκιμάζει. Πώς τον βλέπεις?
1: Όταν οι παίχτες μπαίνουν ένα γκολ και πάνε να αγκαλιάζουν τον προπονητή τους, τα λέω όλα. Πάμε παρακάτω.
0: Α, κερδίσει τα αποδυτήρια, λες.
1: Βέβαια, κάνει καλή διαχείριση. Ο προπονητής, όταν είναι τίμιος και δίκαιος, οι παίχτες τον παίρνουν αγκαλιά.
0: Μάλιστα.
1: Ανεξάρτητα αν παίζουν ή δεν παίζουν. Εκείνο το μυστικό όλη τη ιστορία.
0: Να, εδώ μίλησε η εμπειρία του coach. ΑΕΚ, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν εφόσον αρχίζει και κερδίζει τα αποδυτήρια, είναι το πρώτο βήμα για την επιτυχία του ενός προπονητικού.
1: Αποκτεί και αυτό μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
0: Και πάμε στην ΑΕΚ. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια, αύριο 0-0 το πρώτο ματς.
1: Νομίζω ότι όλα το αυτό είναι στο χέρι τη ΑΕΚ. Το έχει τον πρώτο λόγο. Δηλαδή να πάρει τα 25-30 εκατομμύρια η ΑΕΚ αύριο και να προχωρήσει στο μήνυμα. Για μένα, όπως διάβασα και σήμερα, βέβαια, που παρακολούθησα λίγο τα ρεπορτάζ, θα πάει με την ίδια σχεδόν λογική με το Ζήνη ελεύθερο φόρ, που είναι πάρα πολύ ωραίο σε σχέση με τον Γιώβιτ κορυφή και από πίσω, παρά να παίξει με δύο βαριά σεντερφόρ και να δώσει ένα παίχτη παραπάνω στο χώρο του κέντρου στη βουλγαρική ομάδα. Νομίζω ότι αν πάει με αυτόν τον τρόπο που έτσι λένε σήμερα θα πάει, νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στο να κάνει μια τεράστια επιτυχία.
0: Coach, κλείνοντας, με την έναρξη τη σεζόν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι ακόμα συγκεχημένη η κατάσταση νομίζω. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι για το αν κάποια από τους τέσσερις στο Big Four είναι σε καλύτερη κατάσταση από κάποια άλλη.
1: Ο πρώτος γύρος δεν θα έχει τίποτα που να μπορεί να μας κάνει έκπληξη κτλ. Λόγω του ότι και αυτές οι τέσσερις ομάδες, οι πρώτες ομάδες, θα ήθελα πολύ να είναι και ο Άρης μέσα εκεί, αλλά σε αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να την υπολογίσεις μέσα εκεί στην τετράδα. Νομίζω ότι ξέρουν ότι όλα θα κρυφθούν και στα play-offs και αυτά όλα και γι' αυτό βλέπεις ακόμα ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα σεντερφόρ, έχει μόνο τον ένα τον Αλκαμπή και τον έχει διαλύσει από το 1 μέχρι το 100 να παίζει αυτό.
0: Κάνει ένα μεταγραφικό ντεμαράζ ο Ολυμπιακός τώρα. Παίρνει κανένα δύο παίχτε. Ναι.
1: Για το δεύτερο γύρω θα είναι καλά.
0: Γκονζάλες. Για το δεύτερο λες, γιατί πότε θα προλάβουν αυτοί να γίνουν.
1: Ναι. Τουλάχιστον 7-8 παιχνίδια να ενσωματωθούν με την ομάδα για να αποκτήσουν στην αρχή. Ναι. Έτσι λέει η λογική.
0: Έτσι λέει η λογική. Σωστό. Και το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια καλύτερα είναι.
1: Τον είχε έτοιμο. Σου είπα από την προηγούμενη εβδομάδα τον είχε έτοιμο και αυτό είναι ο πολύ καλό παίκτη που είναι ο Πέλκα.
0: Ο Πέλκα. Εκτός όταν παίζει 4-3-3 που εκεί θα απλώνει τρεις καθαρούς κεντρικούς χαφ.
1: Και με τον Πέλκα 4-3-3 περισσότερο προσδόμενο ο Πέλκα με του άλλου δύο. Αλλά με του Άνταμα Μαρία, όπω το λένε, αυτό εκεί μπορεί να παίξει για να κλειδώσει ένα παιχνίδι βγάζοντα τον Πέλκα έξω. Ή να πάει ο Πέλκα. Μπορεί να πάει στη θέση του Ζήφκοβιτ ο Πέλκα και να παίξει με τρία χαφ.
0: Ναι, να
1: αυτό
0: πάει.
1: Αυτό πάλι μπορεί να του κάτσει. Ναι. Έχει του παίχτε στο ΠΑΟ.
0: Έχει τι επιλογέ. Σε κάθε περίπτωση όμω, ό,τι έγινε, έγινε. Οι ομάδε στείνονται το καλοκαίρι, όχι τέλειο Αυγούστου, τώρα ξανά τον Ιανουάριο βλέπουμε. Με τις μεταγραφές.
1: Η αλήθεια είναι ότι και τώρα που παίρνουν παίκτες, οι παίκτες αυτοί θα αργήσουν να ενσωματωθούν στην ομάδα. Άρα λοιπόν θα ποντάρουν όλοι στην ομάδα που ξεκινήσανε. Το πρωτάθλημα πέρα από μία-δύο, αυτός όπως ο Κωνσταντέλιας που έφυγε, όπως ο Ολυμπιακός που ξέμεινε από φορ, αυτοί θα προχωρήσουν τώρα όσο έχει.
0: Βλέπεις, coach, να συνεχίζεται αυτή η εικόνα που είδαμε την πρώτη αγωνιστική, είναι πολύ πρόωρο, δηλαδή μεγάλη διαφορά ψαλίδας με τους μικρομεσαίους από τους μεγάλους?
1: Σίγουρα θα υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Ναι. Και όσο παίζουν και στην Ευρώπη μεγάλη, σίγουρα από το μεγαλύτερο αυτοκίνητο προσωπικότητα, συνοχή, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Mm-hmm. Μακάρι σαν τον Όφη να υπάρξουν άλλες μία-δύο ομάδες φέτος. Πέρσι είχαμε και τη Λιβαδιά μέχρι ένα σημείο. Ποντέρες, μακάρι να ήταν και η αγαπημένη μου ομάδα Ελιάρισα ξανά η ίδια δυναμική όπως είχε τότε που έκανε πολλά πράγματα και ήταν ένα πρωτάθλημα αμφίροπο. Να δούμε, μακάρι. Αυτά. Mm.
0: Εντάξει, coach, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε την ερχόμενη Τρίτη με το χειμερινό ωράριο στις 6 και κάτι. Σε ευχαριστούμε, coach. Καλό μεσημέρι. Yeah.

0: Ξέρεις, με την εμπειρία μπορεί να κάνεις πολύ εύκολα ανάγνωση ενός παιχνιδιού και να δεις ουσιαστικά πράγματα και να κάνεις ουσιαστικές διαπιστώσεις, όπως αυτή που έκανε προηγουμένως ο Σάκης Οτσιόλης. Όταν οι παίκτες πάνε μετά από ένα γκολ και αγκαλιάζουν τον προπονητή, αυτό σημαίνει ότι ο προπονητής κερδίζει τα αποδυτήρια, και αυτό είναι το α και το ω σε μια ομάδα. Άρα είναι και ένα θετικό στοιχείο στο ξεκίνημα του Αλέσιο Λύση. Διαφημίσεις και πανερχόμαστε.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Και συνεχίζουμε με κολύμβηση και τους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντο, στην Νότια Ιταλία, εκεί όπου ο αθλητής του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Μάρκος, έγραψε μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και του ΠΑΟΚ. Έκανε κάτι εκπληκτικό. Μέσα σε 40 ώρες κατέκτησε, μέσα σε 40 ώρες, θα μας το επιβεβαιώσει και ο ίδιος, κατέκτησε 3 μετάλλια. Ένα χρυσό στα 400 μέτρα ελεύθερο με πανελλήνιο ρεκόρ, το συνέτριψε. Ένα ασημένιο στα 800 μέτρα ελεύθερο και ένα χάλκινο στα 200 μέτρα ελεύθερο. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική, μια μοναδική βραδιά για τον αθλητή του ΠΑΟΚ. Σε 3 αγωνίσματα πήρε 3 μετάλλια, ήταν κάτι μοναδικό. Είναι μαζί μας τώρα από τον Τάραντο ο Δημήτρης ο Μάρκος. Δημήτρη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Χαίρετε,
0: πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: 40 λεπτά, μέσα σε 40 λεπτά, διορθώνω, έγραψε αυτή τη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και του ΠΑΟΚ, κάνοντας αυτό το εκπληκτικό επίτευγμα. Καταρχάς, πώς άντεξες, πώς τα κατάφερες?
1: Για την ακρίβεια, το πρώτο το χρυσό το πήρα την πρώτη μέρα των αγώνων στο 400, και την επόμενη πήρα τα άλλα δύο, το ασημένιο και το χάλκινο, μέσα σε 40 λεπτά, στο 200 και το 800. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο έχω ξαναπεί ότι μου αρέσει να δοκιμάζω τον εαυτό μου και να φτάνω στα όρια μου, και κάτι το οποίο φαντάζει τρελό και άπιαστο σε κάποιους να το υλοποιώ εγώ και να το κάνω πραγματικότητα.
0: Ναι, ήταν τελικά, δεν ήταν 40 λεπτά. Σε 40 λεπτά πήρες τα 2 μετάλλια, σε 40 ώρες όμως πήρες και τα 3.
1: Σε 40 ώρες και τα 3, ναι.
0: Ναι, πήρες και τα 3. Είναι φοβερό όμως να παίρνεις 3 μετάλλια σε μεσογειακούς αγώνες μέσα σε 40 ώρες. Είναι πάρα πολλές, γιατί η διαδικασία ανάκαμψης του οργανισμού και του σώματος από έναν αγώνα κολύμβησης, είναι μια πολύ επίπονο άθλημα η κολύμβηση, ειδικά το ελεύθερο και αποστάσεις που κάνεις εσύ, η διαδικασία ανάκαμψης του οργανισμού είναι δύσκολη. Εσύ κατάφερες όχι μόνο να ανακάμψεις πολύ γρήγορα, αλλά να είσαι και στο βάθρο. Είναι πραγματικά, νομίζω, τρομερό, και αυτό απαιτούσε και πνευματική δουλειά από την πλευρά σου, ας πούμε. Εκτός από τη σωματική κούραση, φαντάζομαι θα είχες να υπερνικήσεις και την πνευματική κόπωση.
1: Σίγουρα όλα ξεκινάνε από εκεί, από το μυαλό και το πώς η κούραση θα γράψει σε εισαγωγικά μέσα σου. Εντάξει, με βάση τη φυσιολογία του ανθρώπου σίγουρα χρειάζεται πολύ χρόνος, μπορεί και 2 μέρες να ανακάμψεις από μια κούρσα. Αλλά ο πρωταθλητισμός είναι αυτό, να βγαίνεις από τα φυσιολογικά όρια για να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Mm-hmm. Είμαι χαρούμενος κιόλας που είχα αθλητές δίπλα μου, Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές, και κατάφερα να φέρω αυτές τις διακρίσεις απέναντί τους και πλέον να είμαι στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου.
0: Δημήτρη, θέλω να μου πεις πώς βίωσε αυτό τον θρίαβο των 40 ωρών από το χρυσό. Τι σκεφτόσουν μετά, αν στόχευες, αν περίμενες ότι θα πάρεις 3 μετάλλια σε 3 αγωνίσματα μέσα σε 40 ώρες, ξεκινώντας από το πρώτο αγώνισμα, που ήρθε βέβαια και ο πολύ μεγάλος θρίαμβος που ήταν το χρυσό. Δηλαδή, θέλω να κάνουμε μια περιήγηση σε αυτές τις 40 ώρες που σε οδήγησαν 3 φορές στο βάθρο.
1: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, στην αρχή, χωρίς κούραση, με καθαρό μυαλό, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Κοιτάς το στόχο και εκτελείς. Σκεφτόμουν σίγουρα το χρυσό, το είχα στο μυαλό μου. Ήμουν έτοιμος γι' αυτό. Ήρθα και από ένα πανευρωπαϊκό πριν 10 μέρες, που είχα πάρα πολύ δυνατές κούρσες και φάνηκε ότι ήμουν καλά. Οπότε το είχα στο μυαλό μου και το εκτέλεσα, βγήκε, και μετά από εκεί και πέρα προσπάθησα να ηρεμήσω τα συναισθήματα της χαράς και τα λοιπά και να συγκεντρωθώ και στα υπόλοιπα, γιατί αυτό είναι και μια μεγάλη παγίδα. Τον ενθουσιασμό και αυτό, αν τον αφήσεις να σε παρασύρει πίσω και να χαλάσει η συγκέντρωσή σου. Οπότε δεν άφησα ουσιαστικά τον εαυτό μου να ενθουσιαστεί πολύ για να μπορέσω να είμαι αποδοτικός και συγκεντρωμένος και την επόμενη μέρα που ήταν η μέρα με τα δύο αγωνίσματα στο καπάκι.
0: Mm-hmm. Πίστευες ότι θα ανέβεις στο βάθρο και την επόμενη μέρα με τα δύο μετάλλια που πήρες, το Ασημένιο και το Χάλκινο?
1: Το είχα οραματιστεί, το είχα στο μυαλό μου και μπήκα και το έκανα. Αν δεν μπορείς να φανταστείς κάτι, δεν θα το κάνεις κιόλας.
0: Πού αισθάνθηκες, ποιο ήταν το πιο δύσκολο από τα τρία, το τελευταίο? Πού ένιωσες τη μεγαλύτερη κόπωση, πού είπες ότι αμάν εδώ δεν μπορώ άλλο, ίσως να μην τα καταφέρω, κουράστηκα?
1: Εντάξει, το πιο δύσκολο σημείο ήταν λίγο μετά τη δεύτερη κούρσα, δηλαδή τη δεύτερη μέρα μετά το 200 που είχα μισή ώρα να ξεκουραστώ και να κολυμπήσω το 800, εκεί τα πρώτα 10 λεπτά ήταν τα πιο δύσκολα, που το σώμα σου λέει ότι πρέπει να ξεκουραστείς και το μυαλό λέει ότι πρέπει να συνεχίσεις.
0: Είχες μόνο μισή ώρα ξεκούραση.
1: Ναι.
0: Από το 200 στο 800 είχες μισή ώρα. Στο τρίτο και τελευταίο αγώνισμα που πήρες μέρος και πήρες το μετάλλιο. Και αυτό το 800 στο τέλος, φαντάζομαι στα τελευταία μέτρα, ήταν εκεί ας πούμε που τα έδωσες όλα?
1: Ναι, εντάξει, στα τελευταία μέτρα ήμουν στην τρίτη θέση και έκανα μια υπέρβαση αυτού. Έβαλα το μυαλό, την οτροπία που έχω χτίσει τόσα χρόνια πάνω από την κούραση και κατάφερα να περάσω τον πλανό μου και να πάρω τη δεύτερη θέση.
0: Mm-hmm. Δημήτρη, τώρα για όσους ασχολούνται, γιατί γενικά είσαι ένα θετικό παράδειγμα ζωής για όλους τους συνομήλικους σου, γιατί είσαι και νέος, 24 ετών είσαι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βασικά πρέπει να πιστέψεις σε κάτι για να το πετύχεις, και αν πιστέψεις σε κάτι, όσο δύσκολο και να είναι, όσα εμπόδια και αν βρεις μπροστά σου, θα τα καταφέρεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα του αθλητισμού και επιτευγμάτων τόσο μεγάλων όπως αυτό που πέτυχες εσύ στον Τάραντα.
1: Έτσι είναι. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν και θέλουν να πετύχουν πολλά πράγματα, ψηλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι δεν κάνουν πράξεις για να υποστηρίξουν τα θέλω τους. Όποιος το πιστέψει και το κυνηγάει καθημερινά, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει.
0: Εσύ τώρα η επόμενη στόχη είναι η Ολυμπιάδα, φαντάζομαι, ή κάτι πιο κοντινό έχεις διοργάνωση σίγουρα.
1: Ο μεγαλύτερος στόχος είναι η Ολυμπιάδα, προφανώς. Του χρόνου έχουμε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα, του χρόνου τον Αύγουστο. Οπότε αυτά τα δύο χρόνια, τα επόμενα θα είναι πολύ δυνατά. Να απογορύφω την Ολυμπιάδα του 28.
0: Mm-hmm. Ποιο είναι το όνειρό σου?
1: Το όνειρό μου είναι να κατακτήσω ένα Ολυμπιακό μετάλλιο του 28 και να είμαι στους κορυφαίους του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του χρόνου.
0: Mm-hmm. Και φαντάζομαι θα κάνεις ότι το παν για να το πετύχεις, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα απαιτεί πολλές ώρες προπόνηση την ημέρα. Πόσες ώρες κάνεις προπόνηση την ημέρα?
1: Συνήθως κάνω 4 ώρες προπόνηση στο νερό και άλλη μία με 2 ώρες στο γυμναστήριο, που θα είναι είτε ενδυνάμωση είτε ευληγησία. Οπότε μέσω όρο 5 ώρες τη μέρα.
0: Φοβερό. 5 ώρες κάθε μέρα,
1: Κάθε μέρα, ναι, εκτός από τις Κυριακές.
0: Μάλιστα. Και η ελληνική κολύμβηση, εκτός από σένα, σάρωσε γενικώς στον Τάραντα. Για παράδειγμα, τη δεύτερη μέρα, την Κυριακή, είχατε πάρει 6 μετάλλια συνολικά. Πραγματικά ένας ελληνικός θρίαμβος ήταν η αποστολή.
1: Ακριβώς. Η ελληνική κολύμβηση δείχνει τα τελευταία χρόνια ότι ανεβαίνει με ραγδαίους ρυθμούς και χαίρομαι πολύ που είμαι και εγώ στην ομάδα αυτή που θα αλλάξει τα ελληνικά δεδομένα. Είμαι πολύ χαρούμενος και με τη σωστή υποστήριξη και τους σωστούς ανθρώπους δίπλα μας θα κάνουμε κάτι μοναδικό τα επόμενα χρόνια.
0: Mm-hmm. Υπάρχει πολύ ταλέντο στην ελληνική κολύβηση. Εκτός από σένα υπάρχουν πολλά νέα παιδιά, πολλοί νέοι κολυμβητές και νέες κολυμβήτρες με τεράστιο ταλέντο. Εσύ είσαι τώρα στον ΠΑΟΚ, είσαι από πέρυσι, Δημήτρη?
1: ΠΑΟΚ, ναι. Τώρα θα κλείσω 2 χρόνια.
0: Και από τη στιγμή που εντάχθηκες ένας αθλητής στο τμήμα τόσο μεγάλου βεληνικούς και προσδοκιών όπως εσύ, αυτό δείχνει και τη δυναμική ότι έχει, που έχει το τμήμα κολύβησης του ΠΑΟΚ, φαντάζομαι.
1: Εννοείται. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Χαίρομαι πολύ που είμαι μέλος της ομάδας αυτής. Και μπορώ να εμπνέω και εγώ με τη σειρά μου τα μικρότερα παιδιά, τους μικρότερους κολυμβητές και όχι μόνο τους κολυμβητές, γενικότερα όλους τους αθλητές να ξεπερνάνε τα όρια τους και να προχωράνε προς το στόχο.
0: Mm-hmm. Πώς σε προσέγγισε ο ΠΑΟΚ, από πού σε πήρε, πώς σε έπεισε να έρθεις?
1: Εντάξει, κάναμε κάποιες κουβέντες στην αρχή, μου είπε το ότι θέλει να με υποστηρίξει για να με βοηθήσει να φτάσουμε παρέα ψηλά. Και κάπως έτσι έγινε η συνεργασία. Mm-hmm. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε.
0: Ναι. Ευχόμαστε οι φιλοδοξίες σου να ικανοποιηθούν και στις επόμενες διοργανώσεις και βέβαια η εκπλήρωση του μεγάλου ονείρου και κάθε αθλητή που είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο και να έχεις και στο μέλλον, Δημήτρη, ανάλογες επιτυχίες και βραδιές και με μετάλλια μαζεμένα και να καταφέρνεις επιτεύγματα τέτοιου βεληνικούς σε διεθνές επίπεδο. Πότε επιστρέφετε από το Ντάραντα η αποστολή?
1: Αύριο γυρίζουμε. Εντάξει, αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή επιστροφή και συγχαρητήρια και πάλι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Γεια.

Ήταν ο Δημήτρης Μάρκος, ο αθλητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος μέσα σε 40 ώρες στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα πήρε 3 μετάλλια και συνέτριψε ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Πήρε χρυσό στα 400 μέτρα ελεύθερο, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ, ασημένιο στα 800 μέτρα ελεύθερο και χάλκινο στα 200 μέτρα ελεύθερο.

0: Και πάμε στο Βασίλη Βιολίδη τώρα, ο οποίος συγκέντρωσε κάποια έτσι περίεργα, να χαρακτηρίσουμε περίεργα, στοιχεία από, από την πρώτη αγωνιστική της Super League, κάποια ιδιαίτερα στατιστικά και από τα ξένα πρωταθλήματα. Βασίλη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, η Μπράν, ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Conference League την Πέμπτη, σκόραρε 4 γκολ απέναντι στη Φίλιγκεν, η οποία βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού. Στο παιχνίδι του Ηρακλή κόντρα στην ΑΕΚ, ο προπονητής του, Walter Matsari.
0: Το πρώτο δεν είναι περίεργο.
1: Το πρώτο όχι, ναι.
0: Ναι, αλλά καλή ομάδα η Μπράν. Για πήγαινε στο δεύτερο.
1: Αγωνίστηκε με δεξιοπόδαρο στο αριστερό άκρο της άμυνας και αριστεροπόδαρο στο δεξί, κάτι που δεν βλέπουμε κάθε μέρα. Στο μάτς του Άρη απέναντι στην Καλαμάτα, ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες τελικές ήταν ο Φαμπιάνο. Ο Βραζιλιάνος στόπερ είχε 5 τελικές, μία περισσότερη από τον Ράφα Μίρ, το σέντερ φορ του Άρη. Μάλιστα, ο Φαμπιάνο πέτυχε 2 γκολ στο 88 λεπτό και στις καθυστερήσεις, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και χαρίζοντας τον Άρη 3 βαθμούς.
0: Έβαλε γυαλιά και στον Μίρ και στον. Στον center forward του Άρη, τον Ισπανό που μπήκε.
1: Τον Ράφα Μίρ, ναι, ναι.
0: Και τον. Και, τον,
1: και πιο πολλές τελικές, ναι. Η Μίλαν του Αμορίν κατέγραψε ένα αξιοσημείωτο στατιστικό, καθώς ξεκίνησε με δεκάδα στην οποία και οι 11 ποδοσφαιριστές είχαν διαφορετική εθνικότητα. Και τελευταίο, ο Χάρι Μαγκουάιρ επέπεσε σε ένα λάθος, ένα παιδικό λάθος που δεν βλέπουμε συχνά. Στο παιχνίδι κόντρα στη Χάλ, ο Άγγλος αμυντικός μπερδεύτηκε και αντί να μαρκάρει τον ύπαλό του, μάρκαρε συμπαίκτη του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Μεντί να μείνει ολομόναχος και να σκοράρει το δεύτερο γκολ της Χάλ. MVP της αναμέτρησης ήταν ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Χρήστος Τζολάκης.
0: Καλά, πώς το έκανε ο Μαγκουάιρ.
1: Έλατε.
0: Μπέρδεψε τις φανέλες. Απίστευτο. Και έλεγα προηγουμένως ότι έβαλε τα γυαλιά όχι μόνο στον νέο σέντερ φορ του Άρη, στον Μύρ, αλλά και στον Μωρόν, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Έβαλε 2 γκολ και έκανε περισσότερες τελικές ο Φαμπιάνο από ότι οι 2 σέντερ φορ του Άρη.

Από αυτά που είπες, το πιο σημαντικό είναι η τεσσάρα της Μπραν, η οποία συνεχίζει ακάθεκτη στο νορβηγικό πρωτάθλημα από τότε που αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ λίγο πριν. Είναι σε φόρμα η Μπραν και αυτό δεν είναι θετικό στοιχείο. Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει και την φανέλα, τη βαριά φανέλα στην Ευρώπη, αλλά και την ατομική ποιότητα τέτοιου τύπου ομάδες να τις μπορεί να τις αποκλείσει. Αρκεί βέβαια να έχει πολύ διαφορετική εικόνα, να παρουσιάσει πολύ διαφορετική εικόνα από ότι στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Καλή συνέχεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σταθερά στην πρώτη θέση με 26,5% βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic. Η ελληνική αριστερά υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5% με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Το Πασόκ παραμένει τρίτο με 10% ενώ η ελληνική λύση ακολουθεί με 9% μόλις μία μονάδα πίσω. Ακολουθεί το Κουκουέ με 6,1%. Η Ελπίδα υποχωρεί στο 3,6% από 5,3% στην προηγούμενη μέτρηση. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3,1, η Πλεύση Ελευθερίας στο 2,9, στο 2,8 το Μέρα 25. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 2%. Το 16,6% των ερωτηθέντων δεν επιλέγει κάποιο από τα κόμματα που καταγράφονται ονομαστικά στη μέτρηση. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΕΔΙΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζητεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση την Πέμπτη της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί από την Ομαρχία μέχρι τη Μίκρα μπαίνουν σε λειτουργία με τη διαδρομή από το κέντρο στην Καλαμαριά να διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Οι τελευταίες δοκιμές ολοκληρώνονται και έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Με τη λειτουργία της επέκτασης επανέρχεται το κανονικό ωράριο, ενώ κατά τη διάρκεια της έκθεσης, Παρασκευή και Σάββατο, οι σειρμοί θα κινούνται σε 24-ωρη βάση. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη στις 9.30 το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε στην εισήγησή του στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας απέναντι στις τουρκικές κινήσεις αλλά και σαφές στίγμα για την οικονομία, τη φορολογία, το μεταναστευτικό και το Ταμείο Ανάκαμψης έστειλε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του το πρωί στον Sky. Στο οικονομικό σκέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε ουσιαστικά την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και στις συντάξεις, επικαλούμενος το δημοσιονομικό κόστος. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, που πλέον αποτελεί μόνιμη υπηρεσία σε όλη τη χώρα. Ενημερωτική δράση με στόχο την εξοικείωση των πολιτών με τις βασικές πρώτες βοήθειες για σκύλους διοργανώνει αύριο από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι έξω από τη στάση του Μετρό Αγία Σοφίας το περιφερειακό τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Η ισχυρή εκρηκτική ύλη μετέφερε το τρίτο ντρόν που βρέθηκε στις 14 του μηνός σε ένα χωράφι στο Δήμο Κάμπελεσκεταλ, ο οποίος συνορεύει με το δυτικό τμήμα του αεροδρομίου της Λειψίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σταθερά στην πρώτη θέση με 26,5% βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Ιντερβιού για λογαριασμό της Πολίτικ. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5%, με αποτέλεσμα μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Το Πασόκ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η ελληνική λύση ακολουθεί με 9%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφει η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, που υποχωρεί στο 3,6% έναντι 5,3% στην προηγούμενη μέτρηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 2%, διπλασιάζοντας το ποσοστό του σε σχέση με το 1% της προηγούμενης δημοσκόπησης. Το 16,6% των ερωτηθέντων δεν επιλέγει κάποιο από τα κόμματα που καταγράφονται ονομαστικά στη μέτρηση. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζητεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα, στα οποία διατυπώνονται καταγγελίες σχετικά με πιθανή αιτιώδη συμβολή καλωδίων του δικτύου ηλεκτροδότησης στην εκδήλωση πυρκαγιών. Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση την Πέμπτη της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί από την Ομαρχία έως τη Μίκρα μπαίνουν σε λειτουργία με τη διαδρομή από το κέντρο στην Καλαμαριά να διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Οι τελευταίες δοκιμές ολοκληρώνονται και έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την κοινοπραξία που υλοποιεί το flyover, αύριο από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού προς Καβάλα Κατερίνη μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στις λεωφόρους Παπανδρέου και Παπανικολάου. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας απέναντι στις τουρκικές κινήσεις, αλλά και σαφές στίγμα για την οικονομία, τη φορολογία, το μεταναστευτικό και το Ταμείο Ανάκαμψης έστειλε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Sky. Στο οικονομικό σκέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε ουσιαστικά την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και στις συντάξεις, επικαλούμενος το δημοσιονομικό κόστος. Ανοίγει την Τετάρτη 26 του μηνός η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις, το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, που πλέον αποτελεί μόνιμη υπηρεσία σε όλη τη χώρα. Ενημερωτική δράση με στόχο την εξοικείωση των πολιτών με τις βασικές πρώτες βοήθειες για σκύλους διοργανώνει αύριο από τις 10 το πρωί στη 1 μετά το μεσημέρι έξω από τη στάση μετρό Αγίας Σοφίας το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Τουλάχιστον 35.000 περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των 4 διαδοχικών κυμάτων καύσωνα που έπληξαν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά.
5: Δες το θετικά.
4: Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Ο είπες.
8: Τι άκουσα. Εγώ.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.

Άγιος Θεός που απόμεινε μόνος. Σαν σταθμό

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε απευθείας διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικών οχημάτων και ταξί προχωράει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης για τα σχολικά δρομολόγια μετά το αδιέξοδο και στον τρίτο διαγωνισμό. Στόχος είναι η εξασφάλιση των μετακινήσεων με προτεραιότητα τους 1.300 μαθητές με αναπηρία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπευάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέχρι τη 1 το μεσημέρι της 5ης 27 Αυγούστου. Κακουργηματική δίωξη για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 44χρονου στη Θεσσαλονίκη. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη μετά από καταγγελία της 35χρονης ενδιαστάσης σύζυγου του, η οποία ανέφερε ότι την Κυριακή σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης την εξανάγκασε με τη βία σε γενετήσεις πράξεις, τη χτύπησε στο πρόσωπο και την κρατούσε παρά τη θέλησή της. Ο 44χρονος παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια και παραμένει υποκράτης. Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της 25χρονη που τραυματίστηκε από μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα στις 40 εκκλησίες. Η νεαρή κατέθεσε ότι δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από τον 31χρονο, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια χρησιμοποίησε δύο μαχαίρια τραυματίζοντάς την σοβαρά. Η 25χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο 31χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας έχει προφυλακιστεί ενώ διατάχθηκε και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Ξηρολίβαδο Βέρειας για την κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Βέρειας με υδροφόρες. Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν ο απολογισμός της προηγούμενης συνάντησης, η προετοιμασία εν ώψη της ΔΕΘ, καθώς και ο προγραμματισμός των δράσεων για την επόμενη περίοδο. Ενημερωτική δράση με στόχο την εξοικείωση των πολιτών με τις βασικές πρώτες βοήθειες για σκύλους διοργανώνει αύριο από τις 10 ως τη 1 το μεσημέρι έξω από τη στάση μετρό Αγίας Σοφίας, το περιφερειακό τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Σταδιακά επιστρέφουν Αμερικάνοι διπλωμάτες σε πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή που είχαν εκενωθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με τους New York Times, η επιστροφή προσωπικού μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και αυτή την εβδομάδα. Πλήρη στελέχωση προβλέπεται σε Ισραήλ, Ιορδανία και Ομάν, ενώ αυξήσεις προσωπικού θα γίνουν και σε άλλες χώρες της περιοχής. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
5: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: και ακούω στα αυτιά μου τη φωνή. Τα δάχτυλα έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τα άστρα δεινού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστεία. Και ποτέ δεν πρόλαβα να χει. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου. Τόσοι ωκεανοί. Στο ζει, στο χώρια και στο αντσα έχουν εμπλεχθεί. Να έχει αγάπη οδηγίες ίσως. Θα είχαμε σωθεί.
1: Πώς να αγαπώ

γύρω χιλιάδες γρίσματα. Όλα στενά. Πώς κοιμούνται τα πλάσματα, μαδιά αγκαλιά. Μέσα από τις γρήγορες τα περάσματα, πώς να μπει η διά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε απευθείας διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικών οχημάτων και ταξί προχωράει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης για τα σχολικά δρομολόγια μετά το αδιέξοδο και στον τρίτο διαγωνισμό. Στόχος είναι η εξασφάλιση των μετακινήσεων με προτεραιότητα στους 1.300 μαθητές με αναπηρία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά μέχρι τη μία το μεσημέρι της 5ης 27 Αυγούστου. Στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης βρίσκεται η κυβέρνηση. Το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται μέτρα για τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις με έμφαση σε φορολογικές ελαφρύνσεις και μείωση της προκαταβολής φόρου. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, χαρακτηρίζοντάς την δημοσιονομικά απαγορευτική, ενώ διαβεβαίωσε ότι κανένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα χαθεί. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Λαύριο και Βιωτία, στο Λαύριο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο έχει προκαλέσει την απομάκρυνση κατοίκων από την Αγία Μαρίνα και την Τσονίμα μετά από μήνυμα του 112. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 23 οχήματα και 5 ενάρια μέσα. Την ίδια ώρα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και στη φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας, όπου πλέον επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων και από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός που καταγγέλθηκε από την 59χρονη πρώην σύντροφό του για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Η δίκη στο αυτόφορο αναβλήθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη λόγω απουσίας της μάρτυρα. Μέχρι τότε του απαγορεύεται να την προσεγγίζει ή να επικοινωνεί μαζί της. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ για καταγγελίες περί ξυλοδαρμού και εξαναγκασμού σε ασέλγεις πράξεις σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία. Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της 25χρονη που τραυματίστηκε από μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα στις 40 εκκλησιές. Η νεαρή κατέθεσε ότι δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από τον 31χρονο, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια χρησιμοποίησε δύο μαχαίρια τραυματίζοντάς την σοβαρά. Η 25χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο 31χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας διαμέρισμα στις 40 εκκλησιές. Η νεαρή κατέθεσε ότι δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από τον 31χρονο, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια χρησιμοποίησε δύο μαχαίρια τραυματίζοντάς την σοβαρά. Η 25χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο 31χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας είναι ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια πρόβας για τηλεοπτικό σοου. Έφοδο σε κέντρο κατάρτισης που διαχειρίζεται η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Ιερουσαλήμ, πραγματοποίησε η Ισραηλινή αστυνομία, υψώνοντας μάλιστα και την Ισραηλινή σημαία στη στέγη του κτηρίου. Η επιχείρηση έγινε μία ημέρα μετά την επίσκεψη των 25 διπλωματικών αποστολών στο σημείο. Στην παράταση της απαγόρευσης εξαγωγών πετρελαίων δίζελ ως το Σεπτέμβριο προσανατολίζεται η Ρωσία λόγω των συνεχιζόμενων εγχώριων ελλείψεων από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν στα ειδηλιστήρια. Σύμφωνα με το Reuters, στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η παράταση των περιορισμών έως το τέλος του έτους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Βουτιά στη μουσική. FM100. FM100.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χωρίς ο Χριστάκης με την Τέτα, και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι, που γουστάριζε τη Λένα πριν γνώρισε τη Γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη, και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα, κι ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα, και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι, και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό, που φλερτάριζε τη Βάσο, που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία, που γουστάριζε το Στάθη, που αγαπούσε τη Βογό, που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη, και που κάποτε τη

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα άφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα άφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λίλη.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
1: Για να βρεθούμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε απευθείας διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικών οχημάτων και ταξί προχωράει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης για τα σχολικά δρομολόγια μετά το αδιέξοδο και στον τρίτο διαγωνισμό. Στόχος είναι η εξασφάλιση των μετακινήσεων με προτεραιότητα στους 1.300 μαθητές με αναπηρία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά μέχρι τη 1 το μεσημέρι της 5ης 27 Αυγούστου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη μετά την καταγγελία της 59χρονης πρώην συντρόφου του για γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της. Η δίκη του στο αυτόφορο αναβλήθηκε εκ νέου λόγω απουσίας της καταγγέλουσας και ορίστηκε για την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε το απαγορεύεται να την προσεγγίζει ή να επικοινωνεί μαζί της. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ για τις καταγγελόμενες κακουργηματικές πράξεις σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία. Από τη φωτιά που προκλήθηκε μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, έχασαν τη ζωή τους οι τρεις επιβαίνοντες, όπως έδειξε η νεκροτομή, σύμφωνα με την οποία ο πιλότος και το ζευγάρι των Βρετανών νεόνυμφων ήταν ακόμα ζωντανοί όταν τυλίχθηκε στις φλόγες. Τα συντρίμια αναμένεται να μεταφερθούν αύριο στο Τατόι για εξέταση, ενώ έως τώρα ενδείξεις δείχνουν ως αιτία της τραγωδίας μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα. Στο μέτωπο των πυρκαγιών, βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στο Λαύριο στη θέση Καλοπήγαδο, όπου πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες. Νωρίτερα, οι κάτοικοι στην Αγία Μαρίνα και την Τσονίμα κλήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τη Λεωφόρο Λαυρίου. Στη Στεφάνη Βιωτίας ενισχυμένες παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με 84 πυροσβέστες, 28 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στη Σαλαμίνα, καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στον ναύσταθμο. Επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 εναέρια μέσα. Μέσω του 112, οι κάτοικοι σε Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την ακτή Καραϊσκάκη. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στην Κρήτη, σε αγροτοδασική έκταση, στους Αγίους 10 Ηρακλείου. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 ελικόπτερα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα. Ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024 στο νοσοκομείο Γεννηματάς, μετά από οξύ, έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια πρόβας για τηλεοπτικό σοου. Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος γίνεται αφορμή για δύο βραδιές πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στις 28 και 29 Αυγούστου. Την Παρασκευή το μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 11.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στις εκθέσεις, ενώ στην αυλή θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά με DJ sets και ζωντανές εμφανίσεις. Το Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Αίθριο θα παρουσιαστεί η παράσταση αρχαίας τραγωδίας «Σήματα λιγρά» από το Θεατρικό Εργαστήρι Θέσπης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών. 1 εκατομμύριο παιδιά στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν να πεθάνουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό, προειδοποιεί η UNICEF. Συνολικά 3,7 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από υποσιτισμό, ενώ σχεδόν 14 εκατομμύρια Αφγανοί αντιμετωπίζουν οξία πείνα. Ο οργανισμός χρειάζεται 180 εκατομμύρια δολάρια για το πρόγραμμα διατροφής στη χώρα, όμως μέχρι τώρα έχει εξασφαλίσει μόνο το 22% της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Όλα είναι καλοκαίρι στον FM 100.
6: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

Και εμείς έχουμε ξεκινήσει στα 6 λεπτά ακριβώς μετά τις 6 FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης μαζί παρέα έως και τις 10. 10 βραδάκι, σου λέω δες το από άλλη μεριά. Δες το θετικά, δες το αισιόδοξα, ραδιοφωνικά σίγουρα με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες. Όσο μπορούμε βέβαια αισιόδοξα, όσο μπορούμε θετικά. Διότι δεν είναι εύκολο να το δεις θετικά, δεν είναι εύκολο να το δεις αισιόδοξα. Νομίζω ότι κάποιες φορές πραγματικά πιεζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ίσως και έτσι να πρέπει, διότι αν το αφήσεις από μόνο του, δεν πρόκειται πραγματικά να σε οδηγήσει προς μια θετική αισιόδοξη στάση ζωής. Και όσο μεγαλώνεις, όλο αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο. Καλά, όχι για όλους βέβαια, για αυτούς που λίγο τα υπεραναλύουν, λίγο έτσι μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν ίσως λίγο περισσότερο, και νομίζω ότι λίγο στη διαδικασία να τα φιλοσοφήσουν κάποιες φορές πρέπει, κάποιες φορές δεν πρέπει, διότι πραγματικά αντιλαμβανόμαστε πόσο έτσι εφήμερα είναι όλα και πόσο τελικά δεν πρέπει να δίνουμε σημασία πολλές φορές σε αρκετά πράγματα τα οποία συμβαίνουν γενικότερα στη ζωή μας, σε μικροπαρεξηγήσεις, σε μικροκαυγάδες, σε θέματα τα οποία δεν αξίζει πραγματικά, δεν αξίζει να δώσουμε την προσοχή μας. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό, μπορεί να είναι μια σχέση, μπορεί να είναι ένας στόχος, μπορεί να είναι κάτι το οποίο μας στεναχωρεί έτσι καθημερινά. Οπότε θα πρέπει πραγματικά να το δούμε από άλλη μεριά, να το δούμε θετικά, να το δούμε αισιόδοξα και να καταλάβουμε ότι στα μικρά και στα απλά είναι που βρίσκεται η ομορφιά της ζωής. Εδώ ακριβώς, συντονισμένη πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, έως και τις 10. Λοιπόν, σου λέω δες το από άλλη μεριά. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου. Και να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Παπαζό, Ακύλα και ένα ατελιέ.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Άκυλας Παπαζό και Ατελιέ. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στο Σαν Σήμερα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Γιορτάζει ο Τίτος. Σύμφωνα με το χριστιανικό ορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το ρόλο του κάποιου στα γενέθλια. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. 25 Αυγούστου βρισκόμαστε στο ζώδιο του Παρθένου, έτσι. Σήμερα η μέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος. Πώς σου φαίνεται αυτό? Να σου πω λοιπόν ότι είναι σκοπός της να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στον αρωμαντικό φάσμα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Η μέρα λοιπόν της ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος, η οποία γιορτάζεται δύο φορές το χρόνο, στις 5 Ιουνίου και στις 25 Αυγούστου, με σκοπό να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στον αρωμαντικό φάσμα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, τόσο εκτός όσο και εντός της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Λοιπόν, σήμερα εθνική εορτή της Ουρουγουάης για την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία το 1825, η μέρα της απελευθέρωσης των Παρισίων από τους Ναζί 25 Αυγούστου 1944, αλλά και η μέρα του στρατιώτη στην Βραζιλία. Επίσης, εθνική ημέρα μπανάνας Split στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ως προς τα των υπολείπων γεγονότων, σαν σήμερα λοιπόν, να σου πω ότι στο μακρινό, αρκετά μακρινό, 1825 έχουμε την Ουρουγουάη, η οποία κηρύσσει την ανεξαρτησία της. Το 1798 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Σαν σήμερα το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Επίσης, σαν σήμερα το 1960 είναι τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές, 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Επίσης, σαν σήμερα γεννιέται το 1930 ο Σον Κόνερι. Σκότσεζος ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή το 2020 και βέβαια χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους πλέον αγαπημένους άνδρες στις μεγάλες οθόνες, στον χώρο της 7ης τέχνης και στο Hollywood, αν και από τη Σκωτία ο συγκεκριμένος, ο πρώτος που ενσάρκωσε τον James Bond, αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω ότι ίσως ήταν και τους καλύτερους, έτσι αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα top 3 από όσους οποίους ενσάρκωσαν τον James Bond. Νομίζω ότι ο Σον Κόνερι θα βρισκόταν στην κορυφή. Ήταν από τους πλέον επιτυχημένους. Βέβαια δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αλλά νομίζω ότι ήταν ένας ρόλος που πραγματικά τον χαρακτήρισε στο μυθιστόρημα του Ian Fleming, εφόσον ήταν ο πράκτορ 007 εναντίον Δρόκτορ νούμερο. Η μεγάλη επιτυχία της ταινίας και οι δύο συνέχειές της, James Bond πράκτορ 007 από τη Ρωσία με αγάπη, From Russia to Love 1963, ήταν από τις πρώτες, αλλά νομίζω το Cold Finger το 1964 ήταν από τις πλέον γνωστές αγαπημένες ιστορίες James Bond, όπου τον ανέδειξαν σε παγκόσμιο φαινόμενο και τον Connery σε μια διασημότητα έτσι με διεθνή ακτινοβολία. Βέβαια υπήρξαν και άλλες ταινίες τις οποίες έπαιξε, και κάποια στιγμή τη δεκαετία του 70 έπαιξε και σε δράματα, αγαπημένες ταινίες Έγκλημα στο Orient Express, Ο Άνεμος και το Λιοντάρι, Το Ρο και το Βέλο, Συγκλοπή των Αιώνων, και νομίζω ήταν και άλλες ταινίες που ήρθαν λίγο αργότερα πέρα από τη μεγάλη επιτυχία του James Bond. Υποδίθηκε τον πατέρα του Indiana Jones, το θυμάμαι αυτό, Harrison Ford, επίσης εξαιρετικός, αλλά και διάφορες άλλες ενδιαφέρουσες του δεκαετία του 90, Ρομπέντο Δασόν, Λάνσελοτ, ο πρώτος υπότης, και άλλες και άλλες πάρα πολλές, και γνωστός βέβαια καρδιοκατακτητής πέρα από τον ρόλο του James Bond, αν και ήταν παντρεμένος σε δεύτερο γάμο με την Γαλλίδα ζωγράφο Μισελίν Ροκεμπρίν, έτσι μια την είχαμε δει αρκετές φορές στο πλάι του, σε ενσταντανά φωτογραφικά, αλλά και σε διάφορα βίντεο σχετικά, τα οποία είχαν να κάνουν με απονομές βραβείων κτλ.

Χριστίνα Μαζάνη και Θαύμα της Φύσης. Πρώτο τελευταίο της τραγούδι, νέο τραγούδι, συνεργασία με τον Κώστα Λιβαδά. Συνεργασία και στο τελευταίο της τραγούδι, το οποίο κάπου μπορεί να έχει πετύχει. Στο TikTok κυρίως, εκεί όπου πραγματικά τα περισσότερα τραγούδια τα γνωρίσουμε με την πρώτη, πριν καλά-καλά κυκλοφορήσουν. Λοιπόν, με τη θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 32 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 67%. Καλαμαριά επίσης 32 βαθμούς και υγρασία κάπου εκεί στο 61% το ποσοστό της. Δυτικά 32 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 68%, ενώ Άνω Πόλη Κάστρα 32 βαθμούς Κελσίου με την υγρασία στο 65%. Για αύριο τώρα, Τετάρτη, θα έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, 26 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου, να ανεβαίνει και πάλι ο υδράργυρος. Πέμπτη, Παρασκευή, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, θα φτάσουμε μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη, Παρασκευή, τους 36 βαθμούς Κελσίου, και κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα, νομίζω, καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής. Καλοκαιρινή, δεν γκρινιάζουμε. Μαρίνα Σάτι και Ανατολή.

Μαρίνα Σάτι και Ανατολή. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου αυτού ημίωρου, που βρισκόμαστε λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δηλαδή των 6.30. Μαζί παρέα πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου, έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Αρχή της εβδομάδας βέβαια ακόμη, Τρίτη στο ξεκίνημα και μάλιστα μία εβδομάδα άκρος ζεστή και καλοκαιρινή, θα σου πω εγώ. Και ίσως τελικά είναι και η τελευταία εβδομάδα των διακοπών για πολλούς που έχουν επιλέξει αυτό το τελευταίο δεκαήμερο, το τελευταίο πενθήμερο, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και πολύ καλά έκαναν. Καθόλου απίθανο βέβαια για κάποιους να έχουν προγραμματίσει και διακοπές για αρχές Αυγούστου, έτσι την πρώτη εβδομάδα, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, 31 μέχρι και τις 6, και νομίζω ότι είναι για μια πάρα πολύ καλή περίοδο. Δηλαδή, αν μένεις στο κέντρο και θέλεις πραγματικά να αποφύγεις όλη αυτή την κίνηση και όλον αυτό το πανικό που θα επικρατεί εκείνη την εβδομάδα της ΔΕΘ, σε κάποιους αρέσει όλο αυτό, σε κάποιους άλλους ίσως τους ταλαιπωρεί, τους βγάζει τους προγράμματος και ίσως να μην μπορούν και την κίνηση. Τώρα θα μου πεις γιατί μένεις στο κέντρο. Είναι πολλά αυτά τα οποία σε καλούν να αποφασίσεις αν θα μείνεις στο κέντρο ή όχι. Δεν είναι μόνο το ότι θέλεις, σου αρέσει γενικότερα η κίνηση. Όπως και να έχει, διακοπές είναι διακοπές και νομίζω ότι μέχρι και που θα έχουμε την έναρξη των σχολείων, πραγματικά μπορούμε να μπούμε σε τέτοιο mood, δηλαδή σε mood διακοπών. Σε mood του να χαλαρώσουμε σε κάποια παραλία, να βολτάρουμε. Και γενικότερα η πόλη νομίζω ότι ακόμη προσφέρεται για χαλαρούς ρυθμούς. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Ελάης και ίσως.

Lies, ίσως νέα ερμηνεύτρια, νέο τραγούδι, και εμείς πάμε για να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε στο πρώτο ημίωρο. Εδώ μαζί παρέως και τις 10, για να μην ξεχνιόμαστε, με αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες στην παρέα μας. Συντονίσου λοιπόν, κάθε απόγευμα τα λέμε μαζί και αυτή την εβδομάδα σε αυτή την ώρα, δηλαδή 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Και θα είμαστε με το νέο πρόγραμμα από τις 7 Σεπτεμβρίου. Θα σας ενημερώσω για αυτά και τις όποιες αλλαγές έτσι αφορούσα του προγράμματος. Εδώ πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Συντάρτα, ακόμη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνου.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
9: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Ζαφ Αύγουστο, τραγούδι τη εβδομάδα. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με την πρότασή μα για αυτή την εβδομάδα. Ένα τραγούδι το οποίο ακούμε καθημερινά. Η δική μα πρόταση ω εκπομπή. Ζαφ Αύγουστο, από τα πλέον αγαπημένα. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Αλεξάνδρα, την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στο Γιώργο. Πήρην Λέλαπα, Αλεξάνδρα Μάγκου, τα χρόνια δεν γυρνάνε. Α, που περνάνε και πολύ γρήγορα.

Καλησπέριν λέει από Αλεξάνδρα Μάγκου. Τα χρόνια δεν γυρνάνε και τα χρόνια περνάνε. Και εμείς συντονισμένοι πάντα εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μαζί παρέα είμαι η Μέρη Λεριά. Και επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στην διάθεσή σου έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Καλύβες τώρα Χαλκιδικής. Απομακρύνθηκαν ξαπλώστρες και ομπρέλες που ήταν μόνιμα τοποθετημένες στην παραλία. Το σχετικό άρθρο εδώ το οποίο διαβάζω, ρεπορτάζ στο φεστιβάλ. Μία ακόμη λοιπόν επιχείρηση να απομακρυνθούν ξαπλώστρες και ομπρέλες που παραμένουν μόνιμα τοποθετημένες σε παραλίες. Πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο βρέθηκε η παραλία στις Καλύβες. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησε η επιχείρηση του Δήμου Πολυγύρου για την απομάκρυνση των ομπρελών, ξαπλωστρών και λοιπού εξοπλισμού από την παραλία στις Καλύβες Χαλκιδικής. Η παρέμβαση, η οποία αποτελεί συνέχεια των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα σε παραλίες του Δήμου Πολυγύρου με στόχο να απομακρυνθούν κατασκευές και αντικείμενα που καταλαμβάνουν μόνιμα έναν χώρο ο οποίος θεωρείται κοινόχρηστος.

σήμερα η 612 και σαν εσένα, νέο τραγούδι, νέα παιδιά. Τώρα εμείς πολλά νέα τραγούδια έχουμε κάθε Σάββατο απόγευμα. Μαζί παρέα δίνουμε ραντεβού. Εδώ ακριβώς, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Σάββατο απόγευμα στις 6. Νέες κυκλοφορίες. Ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Οπότε συντονίσου και αυτό το Σάββατο. Θεσσαλονίκη τώρα, εδώ παραμένουμε. 24ωρη λειτουργία του μετρό στη ΔΕΘ. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι αλλάζει με τα δρομολόγια τα οποία θα πραγματοποιούνται από τη Μίκρα μέχρι και το Δημαρχείο. Αντίστροφα λοιπόν μετρά ο χρόνος μέχρι την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, στο επιβατικό κοινό, κάτι το οποίο θα συμβεί το πρωί της 5ης, αυτής της 5ης, 27 Αυγούστου. Ολοκληρώνονται οι εργασίες και μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στους σταθμούς της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, που θα υποδεχθούν χιλιάδες επιβάτες, αναφέρεται εδώ στο σχετικό ρεπορτάζ του φεστιβάλ. Ήδη λοιπόν έχουν ξεκινήσει τα δοκιμαστικά, η διαδρομή από το δυτικό άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκης στο ανατολικό άκρο του Δήμου Καλαμαριάς θα διαρκεί πλέον μόνο 25 λεπτά, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για τους επιβάτες. Η επέκταση της Καλαμαριάς περιλαμβάνει τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Ο χρόνος που θα απαιτείται θα είναι περίπου 24-26 λεπτά, ενώ από το κέντρο Καλαμαριάς μέχρι και το κέντρο Θεσσαλονίκης ο χρόνος μετακίνησης θα είναι λιγότερος από 20 λεπτά. Όλα αυτά βέβαια και στο πλαίσιο της 24ωρης λειτουργίας κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, κάτι το οποίο ανακοινώθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι κατά τη διάρκεια της φετινής ΔΕΘ, Παρασκευή και Σάββατο, το μετρό θα λειτουργεί όλο το 24ωρο. Ίσως υπάρχει και ανοιχτό ενδεχόμενο το συγκεκριμένο μοντέλο να εφαρμοστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μιχάλης Καραγκούνης είναι εδώ και σημαντικό.

Μεγάλη Καραγκούνη, η σημάδη είναι ο τραγούδι. Τώρα σε κρίσιμη κατάσταση ένας 53χρονος ομογενής, ο οποίος έπεσε σε κόμμα μετά από τον διαρκή επέμβαση στην Τουρκία. Διαβάζω το σχετικό εδώ ρεπορτάζ και πραγματικά έτσι έχω σοκαριστεί με μια είδηση η οποία αφορά ίσως κάποιον οδοντιατρικό έλεγχο, κάποια επέμβαση η οποία πραγματοποιήθηκε στην γειτονική Τουρκία. Ο 53χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του, έχει πέσει σε κόμμα μετά από επίσκεψη στην Τουρκία προκειμένου να βάλει εμφυτεύματα δοντιών. Ονομάζεται Αλέξανδρος, κατοικεί μόνιμα στον Καναδά, υπέστη εγκεφαλική βλάβη με τη σύζυγό του να δηλώνει πως δεν μας δίνουν πολλές ελπίδες. Τώρα τι ακριβώς συνέβη? Ο συγκεκριμένος 53χρονος, ο οποίος επισκέφθηκε κλινική για να βάλει φυτεύματα, για στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ανατόλια Λάρα στην Ατάλια σε ιδιαίτερα βαριά κατάσταση, με σοβαρές επιπλοκές στον οργανισμό του. Κάτι το οποίο στην πορεία είχε την εξέλιξη, τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη. Ο ίδιος βρίσκεται σε κόμμα. Η σύζυγός του πραγματικά είναι δυσαρεστημένη, στεναχωρημένη, απογοητευμένη από όλο αυτό το οποίο συνέβη. Ήταν να κάνει την επέμβαση με μέθη για τοπική αναισθησία. Το δοκίμασαν αυτό την πρώτη ημέρα που είχε το ραντεβού και τελικά κάναν και άλλα ραντεβού προκειμένου να καταλήξουν αν θα γίνει με ολική αναισθησία η επέμβαση, από την οποία ολική αναισθησία δεν ξύπνησε ποτέ. Λοιπόν, σικάριο και κούκλα.

Σικάριο κούκλα και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε στην πρώτη μας ώρα. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μαζί παρέα Σύντονης Πένι με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες. Και όχι μόνο, και με επιτυχίες γενικότερα τη διεθνή μουσική σκηνή. Μιλώντας βέβαια για μουσική, νομίζω ότι οι περισσότεροι στεναχωρέθηκαμε με την είδηση που αφορά στον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, ένας καλλιτέχνης ο οποίος βέβαια θα λέγαμε ότι έγινε γνωστός, ξεκίνησε να γίνεται γνωστός από τη δεκαετία του 90 με τότε επιτυχίες, με τις τότε επιτυχίες. Στη συνέχεια έτσι με ένα προφίλ ιδιαίτερα χαμηλό θα λέγαμε από τους καλλιτέχνες, ο οποίος δεν απασχόλησε ποτέ τα έντυπα για τη ζωή του με κυτρινισμούς, απλά και μόνο με την δουλειά του. Ο τραγουδιστής και γιος του Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο τα τελευταία 2,5 χρόνια μετά από ένα σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, το οποίο υπέστη κατά τη διάρκεια πρόβας για το Just the Two of Us την άνοιξη του 2024. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Είναι κρίμα πραγματικά όταν νέοι άνθρωποι, ανεξαρτήτου επαγγέλματος, ανεξαρτήτου αν είναι γνωστοί, λίγο πιο επώνυμοι, λιγότερο φεύγουν από την ζωή. Ας κλείσουμε αυτή την ώρα με Δημήτρη Κόκοτα και τη ζωή μου πήρες.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε απευθείας διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικών οχημάτων και ταξί προχωράει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης για τα σχολικά δρομολόγια μετά το αδιέξοδο και στον τρίτο διαγωνισμό. Στόχος είναι η εξασφάλιση των μετακινήσεων με προτεραιότητα τους 1.300 μαθητές με αναπηρία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά μέχρι τη 1 το μεσημέρι της 5ης 27 Αυγούστου. Στο μέτωπο των πυρκαγιών, στη θέση κτυπημένων στο Δήμο Αλμοπία στην Πέλα, επιχειρούν ισχυρές επιγείες και εναέριες δυνάμεις, ενώ στη Βιωτία νέα φωτιά εκδηλώθηκε στον Άγιο Βλάσιο. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν ενισχυθεί, ενώ μέσω του 112 οι κάτοικοι των Τσουκαλάδων κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τη Λιβαδιά. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά στη Στεφάνη. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Καλοπήγαδο Λαβρίου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη Σαλαμίνα, όπου νωρίτερα κάτοικοι περιοχών κλήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στους Αγίους 10 Ηρακλείου, όπου επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Από τη φωτιά που προκλήθηκε μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο έχασαν τη ζωή τους οι τρεις επιβαίνοντες, όπως έδειξε η νεκροτομή, σύμφωνα με την οποία ο πιλότος και το ζευγάρι των Βρετανών νεόνυμφων ήταν ακόμη ζωντανοί όταν τυλίχθηκε στις φλόγες. Τα συντρίμμια αναμένεται να μεταφερθούν αύριο στο ΤΑΤΟΗ για εξέταση, ενώ οι έως τώρα ενδείξεις δείχνουν ως τα αίτια της τραγωδίας μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη μετά την καταγγελία της 59χρονης πρώην συντρόφου του για γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της. Η δίκη του στο αυτόφορο αναβλήθηκε εκ νέου λόγω απουσίας της καταγγέλουσας και ορίστηκε για την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε του απαγορεύεται να προσεγγίζει ή να επικοινωνεί μαζί της. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ για τις καταγγελόμενες κακουργηματικές πράξεις σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα. Ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024 στο νοσοκομείο γεννηματάς μετά από οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια πρόβας για τηλεοπτικό σοου. Τριετές μνημόνιο συνεργασίας για την εκπαίδευση των πολιτών στις πρώτες βοήθειες υπογράφουν αύριο το μεσημέρι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Σωματείο Kids Save Lives. Η συμφωνία που θα επικυρωθεί από τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη προβλέπει την εκπαίδευση μαθητών και δημοτικών υπαλλήλων στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, την ανάπτυξη δικτύου αυτόματων απεινιδωτών στην πόλη, καθώς και τη δημιουργία σταθμών άμεσης ανάγκης σε κομβικά σημεία. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε στη Μόσχα για συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η επίσκεψη έγινε με αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά ούτε τα πρόσωπα που συναντά ο Ratcliffe, ούτε και η ατζέντα των συνομιλιών. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες για την επίσκεψη. Ο Καναδάς ανακοίνωσε ανταποδοτικούς δασμούς ύψους σχεδόν 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικά προϊόντα ως απάντηση στα νέα μέτρα της Ουάσιγκτον. Οι δασμοί ύψους 15%, 25% και 50% θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και αφαιρούν περίπου 700 προϊόντα όπως χάλιβα, αλουμίνιο και ηλεκτρονικά είδη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Μερκούρια 2026.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
4: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
5: 30 Αυγούστου.
4: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
5: Σας περιμένουμε.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Κακανελίδου έχουμε ξεκινήσει στη δεύτερη μας ώρα στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Αλλά Κακανελίδου και μόλις χθες ένα πραγματικά έτσι υπερσύγχρονο ρεμίξ ενός τραγουδιού το οποίο μετρά αρκετά χρόνια πορείας του στην ελληνική μουσική σκηνή. Εδώ μαζί συντονισμένοι πάντα FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Μέρη Λεριά και σου λέω δέστο από άλλη μεριά. Και σου λέω δέστο από άλλη μεριά έως και τις 10 το βραδάκι. Από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, με νέα της πόλης, ό,τι τρέχει και μας αφορά, αλλά και με ειδήσεις οι οποίες έτσι έχουν ένα διεθνή χαρακτήρα και δεν είναι απαραίτητα ότι ανήκουν στα της επικαιρότητας. Ειδήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν έτσι μια ουδέτερη, αν θέλεις, διάθεση, αλλά που μπορεί να τραβούν την προσοχή μας κυρίως ευχάριστα. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου και να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά fm100.gr. Σαφώς και μας βρίσκεις στα social, δηλαδή στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Συντονίσου λοιπόν έως και τις 10 το βραδάκι, διότι πραγματικά έχουμε πάρα πολλά να πούμε και έχουμε και πολλά να ακούσουμε. Οπότε, ναι, συνεχίζουμε με Dim Zack, Lou Is και ένα καλοκαίρι.

Ένα καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι. Τιμ Ζακ, Λουίζα, μία ακόμη συνεργασία. Ήταν από την χρονιά νομίζω του 2025, αν δεν κάνω λάθος. Ένα τραγούδι διασκευή, επανεκτελέσεις, εξάλλου ο δικός μας, λέω δικός μας Θεσσαλονικιός, Τιμ Ζακ. Τον έχουμε φιλοξενήσει και αρκετές φορές εδώ, τον αγαπημένο παραγωγό DJ. Αγαπάει τις διασκευές, τον αγαπούν και οι διασκευές, εγώ να σου πω, διότι είναι μια περίεργη ιστορία. Τις περισσότερες από αυτές, τουλάχιστον των τελευταίων ετών, συνεργασία με την Louise, και ένα τραγούδι το οποίο οι περισσότεροι ίσως το θυμόμαστε όταν έχουμε παρακολουθήσει την ταινία Ένα Καλοκαίρι, κάπου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, νομίζω 1972 πρέπει να ήταν, που κυκλοφόρησε η συγκεκριμένη ταινία. Έλληνα Θαναήλ, Λάκης Κομνηνός, πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ένας έρωτας ο οποίος δεν τελειώνει όπως θα περιμέναμε, όπως θα θέλαμε. Ένας έρωτας δυνατός. Και το τραγούδι βέβαια, το οποίο τότε ερμήνευσε ο Γιάννης Φέρτης, ήταν η ανδρική φωνή. Και νομίζω η γυναική φωνή ανήκε στην Αφροδίτη Μάνου, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως για το Γιάννη Φέρτη είμαι σίγουρη 100%. Λοιπόν, παραμένουμε σε καλοκαιρινό mood και αγάπη του καλοκαιριού.

Αγάπη καλοκαιρινή και αυτές οι αγάπες οι καλοκαιρινές, τις οποίες δεν ξέρω, νομίζω ότι ίσως και να τις έχουμε υπερεκτιμήσει κάποιες φορές. Έρωτες καλοκαιρινοί, η αλήθεια είναι βέβαια το καλοκαιράκι είμαστε έτσι αρκετά πιο χαλαροί, θα έλεγα, και γενικότερα ίσως να είμαστε και σε πιο mood, πιο ευχάριστο mood, πιο εύκολο. Να είναι πιο flexible δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, του να ερωτευθείς, να μπει σε αυτή τη διαδικασία, όπως και να έχει. Νομίζω ότι είναι και θέμα χαρακτήρα, είναι και θέμα ανθρώπου και δεν είναι θέμα εποχής τελικά. Είναι θέμα δική σου εποχής. Δικού σου mood, πώς ακριβώς εσύ βρίσκεσαι τη δεδομένη στιγμή, πώς είσαι και αν είσαι πραγματικά σε διάθεση. Γιατί ο έρωτας είναι και αυτός έτσι από μόνος του ένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν πρέπει να έχεις εκείνη την περίοδο, ας πούμε, άλλα θέματα. Εκτός και αν μπει σε αυτή τη διαδικασία και πραγματικά έρθει ένας έρωτας πολύ δυνατός, οπότε σε βάλει σε μια διαδικασία του να σου διώξει τυχόν προβλήματα, τυχόν προβληματισμούς και όλα αυτά τα οποία μπορεί να ακούγονται και λίγο έτσι στενάχωρα. Λοιπόν. Από μία αγάπη του καλοκαιριού σε μία αγάπη καλοκαιρινή αυτή τη φορά είναι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο οποίος διασκευάζει ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 80. Ήταν το 1987 όταν η Αλέξια ερμήνευσε για αυτή την αγάπη την καλοκαιρινή.

Αγάπη καλοκαιρινή, λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο θυμήθηκαν οι παλαιότεροι, μαθαίνουν τώρα οι νεότεροι. Τότε της εποχής, βέβαια, έχουν διαφοροποιηθεί κατά πολύ οι ερωτές από τότε στο σήμερα. Στο τώρα, πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο Instagram με τις αγαπημένους λογαριασμούς που μιλούν για θέματα τα οποία έτσι μπορεί να μας αφορούν, μπορεί να μας ενδιαφέρουν, θέματα τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον προς μια έτσι άλλη κατεύθυνση και όχι ως προς τα της επικαιρότητας. Εδώ μαζί, λοιπόν, παρέα συντονισμένοι, βρίσκομαι σε έναν λογαριασμό ο οποίος παρουσιάζει κυρίως θέματα που αφορούν στα των σχέσεων, στα του ανθρώπου, στο πώς μπορεί να λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα και άλλα πολλά τα οποία βρήκα προσωπικά ενδιαφέροντα. Φιλοσοφίες ζωής ονομάζεται ο συγκεκριμένος και για να δούμε, λοιπόν, έτσι κάποια πράγματα τα οποία αφορούν στο σώμα και τα οποία ίσως να γνωρίζουμε, αλλά ίσως και όχι. Τι μπορεί, λέει, να κάνει το σώμα σου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και κανείς δεν σου έχει πει? Έχει μπλοκάρει το μυαλό σου? Βούρτσε τα δόντια σου με το χέρι που δεν χρησιμοποιείς συνήθως? Ο εγκέφαλός σου δημιουργεί νέες νευρονικές συνδέσεις για μια οικία κίνηση. Μέσα σε μόλις 2 λεπτά, ο εγκέφαλός σου γίνεται κυριολεκτικά πιο ενεργός από πριν. Νιώθεις άγχος πριν από κάτι σημαντικό? Τότε, λοιπόν, δεν έχεις παρά να κλείσεις το δεξί σου ρουθούνι και να αναπνέεις μόνο το αριστερό για 2 λεπτά. Αυτό ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό σύστημα. Βουλωμένη μύτη τη νύχτα, νομίζω είναι ένα από τα θέματα τα οποία μας ταλαιπωρούν κυρίως αυτή την περίοδο. Κάτι air condition, κάτι ανεμιστήρες. Πίεσε ένα παγάκι στον ουρανίσκο σου με τη γλώσσα. Το κρύο διεγείρει τον νεύρο που ελέγχει τη συμφόρηση. Δεν μπορείς να κοιμηθείς εδώ για όσους πραγματικά αγχώνονται, πανικοβάλλονται και γενικότερα έχουν θέμα με τον ύπνο. Ανοιγόκλινε, λέει, τα μάτια σου 60 δευτερόλεπτα για 60 δευτερόλεπτα χωρίς να σταματήσεις. Οι μύες των ματιών κουράζονται και ο εγκέφαλος λαμβάνει το σήμα για ξεκούραση. Τυπάει δυνατά η καρδιά σου, δεν έχεις παρά να τοποθετήσεις το χέρι σου στο στήθος και εξέπνευσε αργά για 8 δευτερόλεπτα. Η παραδεδαμένη εκπνοή ενεργοποιεί το πνευμονογαστρικό νεύρο, επιβραδύνοντας έτσι τον καρδιακό ρυθμό. Έχεις ξεμείνει από ενέργεια? Εδώ σε θέλω. Αν έχεις ξεμείνει από ενέργεια, λοιπόν, ρίξε παγωμένο νερό στο πρόσωπό σου για 30 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά και στέλνει αμέσως οξυγόνο στον εγκέφαλο. Πιο γρήγορα, δηλαδή, ξυπνάς με αυτό παρά με τον καφέ. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έτσι συμβαίνει πολλές φορές και ακούμε ότι βοηθάει στο να ξυπνάμε το πρωί, το να χρησιμοποιούμε πάγο προκειμένου να ξυπνήσουμε ή να κάνουμε αυτά τα σκοτσέζικα, τα ντουζ, ή γενικότερα να μπούμε στην διαδικασία αυτή στην οποία μπαίνουν πολλές φορές πιλότοι, αξιωματικοί, έτσι, με διάφορα τεστ. Πάντως είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία εντοπίζω κατά καιρού στο συγκεκριμένο λογαριασμό στο Instagram, οπότε θα σου έχω κι άλλα στη συνέχεια. Προς το παρόν σου έχω Αλκατράς και φέρνουν μαζί τους Τυφώνες.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Τυφώνες, Αλκατράς. Και εμείς μαζί παρέα πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό των 7.30. Λίγο πριν διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται η Μαρσό και φέρνει μαζί της μια γρανίτα από λεμόνι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα Διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
3: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
2: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
3: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.

κλαδί, όνειρο βαθύ, επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα, φρενίτιδα για την δωρεάν επαιδιακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Αναμένονται ως 200.000 θεατές. Με χιλιάδες κόσμο, λοιπόν, τόσο Θεσσαλονίκη, όσοι και βρίσκονται από άλλες πόλεις, θα έρθουν από άλλες πόλεις, εννοείται. Ακόμα και από τα Βαλκάνια. Αναμένεται να γεμίσει, λοιπόν, η παραλία της πόλης μας το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, είναι το ερχόμενο Σάββατο. Είναι το Σαββατοκύριακο το οποίο θα είναι ανοιχτή και η ΔΕΘ. Θα λειτουργεί η ΔΕΘ, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά, λοιπόν, που αφορούν στα τις συναυλίες του Αντώνη Ρέμου, μπορεί και να έχεις δει το σχετικό τρέιλερ το οποίο προβάλλεται στην τηλεόραση με αφορμή την επαιτειακή συμπλήρωση 30 χρόνια παρουσίας του τραγουδιστή στην ελληνική μουσική σκηνή, στα ελληνικά μουσικά δρόμενα. Και ο ίδιος, βέβαια, το γιορτάζει εδώ, όπως λέει χαρακτηριστικά, στην πόλη μου, με την συγκεκριμένη συναυλία. Επιστρέφει, λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, που μεγάλωσε και ονειρεύτηκε και από όπου ξεκίνησε το μεγάλο μουσικό του ταξίδι, προσφέροντας εδώ και 30 χρόνια δεκάδες επιτυχίες που τραγουδούν άνθρωποι κάθε ηλικίας. Στα ξενοδοχεία της πόλης, οι κρατήσεις δωματίων αναφέρονται στο σχετικό ρεπορτάζ εδώ στο φεστιβάλ, τόσο το πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, όσο και το δεύτερο που θα γίνει συναυλία, η γιορτή για τα 30 χρόνια της παρουσίας του τραγουδιστή, είναι full, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο festival.gr ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Τορνιβούκας. Είναι και κρατήσεις που αφορούν στη ΔΕΘ, αλλά είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Την ίδια ώρα τώρα, τουριστικά γραφεία διαφημίζουν εδώ και ημέρες, ημερήσιες εκδρομές για όσους ενδιαφέρονται να ζήσουν τη συναυλία σταθμό του Αντώνη Ρέμου. Διότι δεν κλείνεις κάθε χρόνο 30 χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή, με μια συναυλία και το γιορτάζεις στην πόλη σου, επιστρέφεις. Οπότε κάποιος ο οποίος σαφώς δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν διαμένει στη Θεσσαλονίκη, διαμένει σε κάποια άλλη πόλη, στην Ελλάδα, μπορεί να θέλει να έρθει αφημερών, έτσι, να παρακολουθήσει και να επιστρέψει. Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν οργανωμένες εκδρομές, μετακινήσεις από Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Ξάνθη, Καβάλα, Σέρες, Κοζάνη και Βέρεια. Δηλαδή από όλες τις περιφερειακές πόλεις της Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρεται από ιδιοκτήτες που διαθέτουν τουριστικά γραφεία. Θα δούμε μέχρι τότε, θα τα ξαναπούμε φυσικά σε σχέση με την συγκεκριμένη συναυλία, επαιτειακή συναυλία. Πάμε να υποδεχθούμε και εμείς Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε πριν από κάποιους μήνες, με πολύ έτσι εύστοχο τίτλο, εκεί όπου λέει «Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα», αυτή τη φορά σε ένα εκπληκτικό remix από τον φίλο μας, τον Παπαζό.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, το

0: Τι σου είπα, είναι αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Όταν δεν σε θέλει, δεν σε θέλει αγάπη, έτσι. Λοιπόν, FM 100 συντονισμένη, πάντα δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Μέρη Λεριά. Αυτό το απογευματάκι ακόμη, διότι δεν έχει βραδιάσει. Είμαστε ένα τέταρτο σχεδόν πριν από τις 8. Και ακόμη βέβαια βρισκόμαστε σε καλοκαιρινό mood, που σημαίνει ότι τα ηλιοβασιλέματα διαρκούν. Διαρκούν αρκετά. Κάπου εκεί λοιπόν στις 8.30 είναι αυτή η ώρα που έχει βραδιάσει και νομίζω ότι από τώρα πλέον ξεκινήσει η όλη διαδικασία του ηλιοβασιλέματος. Εάν πραγματικά βρίσκεσαι κάπου έξω, απόλαυσε το. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα, διότι λειτουργεί αγχολητικά. Τα έχουμε πει κατά καιρούς εδώ στην εκπομπή, πως πραγματικά έτσι το να παρακολουθείς ένα ηλιοβασίλεμα και ρομαντικός να μην είσαι, ρομαντικός γίνεσαι. Μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το mood, πραγματικά να χαλαρώσεις, οι εναλλαγές των χρωμάτων, όλη αυτή η ηρεμία. Και ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία πραγματικά εκείνη τη στιγμή και δεν αποσπάται η προσοχή σου. Δηλαδή είσαι επηρεασμένος, επηρεασμένη από αυτό που παρακολουθείς, από αυτό που βλέπεις. Τώρα, στα του ρεπορτάζ, ο οδηγός που ταξί πήρε 600 ευρώ από οικογένεια τουριστών με την απειλή βίας. Ερευνάται και άλλη καταγγελία σε βάρος του. Πού συνέβη αυτό? Στην Ελλάδα. Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος με απειλή βίας μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας, αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και είχε εκδοθεί έντελμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή. Ειδικότερα, ο 38χρονος στις βραδινές ώρες της Πέμπτης, πιο προηγούμενης Πέμπτης, 13 Αυγούστου, παρέλαβε από το αεροδρόμιο οικογένεια τουριστών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας και κατά την άφηξή του στο ξενοδοχείο, ο οδηγός με επαναλαμβανόμενες απειλές χρήσης βίας και τρομοκρατώντας τα μέλη της οικογένειας, τους ανάγκασε να του παραδώσουν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ προκειμένου να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους από το όχημα. Τώρα, λίγο αργότερα, η οικογένεια πήγε, μετέβη στο τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων συντάγματος προκειμένου να καταγγείλει το περιστατικό. Εκεί λοιπόν οι αστυνομικοί του τμήματος μέσα από ενδελεχή προανάκριση και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως οδηγό του εν λόγω οχήματος ταξί και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του. Να πούμε βέβαια έτσι για την ιστορία ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να εξαπατήσει και άλλον τουρίστα. Υπάρχει και άλλη καταγγελία, διερευνάται, και του ανατοποσπάσει χρηματικό ποσό των 800 ευρώ. Λοιπόν, Δήμος Αναστασιάδη, στα καλοκαίρια θα είμαι εδώ.
1: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα

0: νομίζω ότι είναι τα αγαπημένα μας τραγούδια και εδώ στην εκπομπή και γενικότερα του Δήμου Αναστασιάδη. Τα καλοκαίρια θα είμαι εδώ, χαρακτηριστική η ερμηνεία. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα το παρελθόν, το οποίο επανήλθε στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα. Είναι η Σοφία Αρβανίτη, σε ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε αρχικά η Αλέκα Κανελίδου με την χαρακτηριστική έτσι αυτή φωνή της, με τη χρειά της φωνής της. Το μια περιπέτεια, ένα από αυτές τις περιπέτειες, ξέρεις, που τις ζούμε και όταν τις ζεις πραγματικά έτσι λίγο μπορεί να δυσανασχετείς και να δυσαρεστείς γενικότερα και τους άλλους αλλά και εσένα την ίδια τον ίδιο. Όταν περάζει όμως ο χρόνος και το βλέπεις όλο αυτό έτσι πίσω και λες τελικά δεν ήταν και τόσο άσχημα όλο αυτό το οποίο συνέβη. Αυτές λοιπόν οι περιπέτειες, Σοφία Αρβανίτη σε μια ροκ διάθεση και μια περιπέτεια.
1: Μια περιπέτεια.

Θέλω να με κρατάς, θέλω να με αγαπάς. Ήρω, κάτι έτσι από το παρελθόν, το κοντινό παρελθόν, θα σου πω εγώ. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε αυτή την ώρα, τη δεύτερη μας ώρα, στα 4 λεπτά πριν από τις 8, μαζί παρέα πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό έως και τις 10, συντονισμένοι με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες. Ακριβώς στις 8 έρχεται δελτίο ειδήσεων, τη δική σου ενημέρωση με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Και εγώ συνεχίζω αμέσως μετά έως και τις 10. Ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Σκητίνης Ερμογέννης με το νέο του τραγούδι και φύλαμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε απευθείας διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικών οχημάτων και ταξί προχωράει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης για τα σχολικά δρομολόγια μετά το αδιέξοδο και στον τρίτο διαγωνισμό. Στόχος είναι η εξασφάλιση των μετακινήσεων με προτεραιότητα τους 1.300 μαθητές με αναπηρία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέχρι τη 1 το μεσημέρι της 5ης 27 Αυγούστου. Ευρεία διασπορά παρουσιάζει ο ιός του Δυτικού Νείλου με νέα κρούσματα στην Κηφισιά, τη Φιλοθέη και την Κρήτη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη έξαρση από το 2018. Στην Αττική, 33 δήμοι βρίσκονται στο κόκκινο, ενώ στην Κρήτη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ένας 75χρονος. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η επιδημική έξαρση θα κορυφωθεί στα τέλη Αυγούστου, ενώ με βάση τα μαθηματικά μοντέλα, τα φετινά κρούσματα ενδέχεται να ξεπεράσουν το ιστορικό ρεκόρ των 317 μολύνσεων. Στο μέτωπο των πυρκαγιών, στη θέση εκτυπημένα στο Δήμο Αλμοπία στην Πέλα, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις, ενώ στη Βιωτία νέα φωτιά εκδηλώθηκε στον Άγιο Βλάσιο. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν ενισχυθεί, ενώ μέσω του 112 οι κάτοικοι των Τσουκαλάδων κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τη Λιβαδιά. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Καλοπήγαδο Λαβρίου, ενώ καλύτερη κατάσταση και στη Σαλαμίνα, όπου νωρίτερα κάτοικοι περιοχών κλήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν. Από τη φωτιά που προκλήθηκε μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, έχασαν τη ζωή τους οι τρεις επιβαίνοντες, όπως έδειξε η νεκροτομή, σύμφωνα με την οποία ο πιλότος και το ζευγάρι των Βρετανών νεονύμφων ήταν ακόμα ζωντανοί όταν τυλίχθηκε στις φλόγες. Τα συντρίμια αναμένεται να μεταφερθούν αύριο στο ΤΑΤΟ για εξέταση, ενώ οι έως τώρα ενδείξεις δείχνουν ως αιτία της τραγωδίας μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα. Στη σύλληψη ενός 38χρονου οδηγού ταξί προχώρησε η αστυνομία στην Αθήνα μετά από ένταλμα για ληστεία σε βάρος οικογένειας τουριστών. Ο κατηγορουμένος φέρεται να παρέλαβε τους τουρίστες από το αεροδρόμιο και φτάνοντας στο ξενοδοχείο τους, τους απείλησε και τους απέσπασε 600 ευρώ για να τους επιτρέπει να κατέβουν και να πάρουν τις αποσκευές τους. Ο 38χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ εξετάζεται και δεύτερη καταγγελία τουρίστα, από τον οποίο επιχείρησε να αποσπάσει 800 ευρώ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη μετά την καταγγελία της 59χρονης πρώην συντρόφου του για γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της. Η δίκη του στο αυτόφορο αναβλήθηκε εκ νέου λόγω απουσίας της καταγγέλουσας και ορίστηκε για την ερχόμενη Πέμπτη. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ για τις καταγγελόμενες κακουργηματικές πράξεις σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024 στο νοσοκομείο Γεννηματάς μετά από οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια πρόβας για τηλεοπτικό σοου. Την πρόθεση του Ισραήλ να διατηρήσει επαόριστον τις στρατιωτικές του δυνάμεις στην Νότια Συρία επανέλαβε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα υψίπεδα του Γκολάν. Ο Κάτς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας για να εγγυηθούν τα σύνορα της χώρας και να αποτρέψουν την εδραίωση της νέας Συριακής εξουσίας. Παράλληλα, δικαιολόγησε τον πρόσφατο βομβαρδισμό Συριακής βάσης ως απάντηση σε προσπάθεια στρατιωτικής εδραίωσης της Τουρκίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Βουτιά στις νότες FM 100.

Μαρίνα Σάτι, Λίον of Athens. Εδώ θα μείνω εδώ, στα 7 λεπτά ακριβώς, μετά τις 8 και εγώ θα μείνω εδώ έως και τις 10. Αυτό έχω να σου πω με απόλυτη σιγουριά. Είμαι η Μέρι Λεριά, μαζί παρέα συντονισμένη έως και τις 10. Ό,τι συμβαίνει κάθε απογευματάκι προς το βραδάκι, από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού. Συντονιζόμαστε FM 100 και μαζί ξεκινάμε έτσι αυτή τη ραδιοφωνική διαδρομή. 4 ώρες με αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες, με νέα της πόλης, αλλά και ενδιαφέρουσες, θέλω να πιστεύω, ειδήσεις, τις οποίες ψαρεύω στο διαδίκτυο και μοιράζομαι μαζί σου από γνωστούς αγαπημένους λογαριασμούς στο Instagram, αλλά και από ειδήσεις που έρχονται, προέρχονται από διάφορα sites. Ελληνικές και όχι μόνο, οι επιτυχίες, οι μουσικές που μας ταξιδεύουν και αυτό το βραδάκι πλέον έχει βραδιάσει της Τρίτης. Επικοινωνώντας το 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου, αλλά να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς και διαδικτυακά, fm100.gr. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Pix Lux, το τραγούδι αυτό δημιουργήθηκε εκ νέου με αφορμή την συναυλία των Pix Lux, ή μάλλον την περιοδία των Pix Lux για αυτό το καλοκαίρι. Okay.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Big Slacks και δεν τελειώσαμε ακόμα. Λοιπόν, μία είδηση η οποία νομίζω από μόνη της έτσι έχει πραγματικά αρκετή αισιοδοξία. Αφορά λοιπόν σε δύο 85χρονες γιαγιάδες, οι οποίες βρέθηκαν να γυρίζουν όλο τον κόσμο. Έχουν πάει σε 50 χώρες. Η Έλλη Χάμπι και η Σάντι Χάζελιπ έχουν δει το Βόρειο Σέλα στη Φιλανδία, έχουν ταξιδέψει τη νύχτα με πλοίο στον Αμαζόνιο και έχουν διασχίσει τη Σιβηρία και τον υπερσιβηρικό σιδηρόδρομο και όλα αυτά τα έκαναν στα 85 τους χρόνια. Οι δύο λοιπόν 85χρονες κολλητές φίλες ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και μοιράζονται τις περιπέτειές τους, εννοείται μέσω του TikTok, όπου ο λογαριασμός τους μέτρα πάνω από 110.000 ακολούθους. Η Έλλη και η Σάντι γνωρίστηκαν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια σε μια ιατρική αποστολή στη Ζάμπια που είχε οργανώσει η Έλλη και στην οποία συμμετείχε η Σάντι ως γιατρός. Όταν είσαι, λέει, νεότερο, σκέφτεσαι: όταν γίνω 60 θα σταματήσω και δεν θα κάνω τίποτα. Η ζωή μόλις αρχίζει στα 60, στα 70 και στα 80. Αισιόδοξο όλο αυτό. Στα 80 τους λοιπόν σχεδίασαν τον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες, όμως η πανδημία ανέβαλε το ταξίδι τους. Το 2023 ξεκίνησαν τελικά την περιπέτειά τους ψάχνοντας πού ακριβώς θα πάνε, ποιες χώρες θα επισκεφθούν και κατάφεραν να φτάσουν και στις 7 Ηπείρους. Για τις ηλικιωμένες ταξιδιώτισες, 85 ετών, έτσι το ξαναλέμε, η Ελλάδα αποτέλεσε έναν ακόμη σταθμό της παγκόσμιας περιπέτειας τους, με το τριήμερο να περιλαμβάνει η Θεσσαλονίκη και Αθήνα, την Ακρόπολη, αλλά και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. Νομίζω έπρεπε. Πάντα, λέει, λέμε ότι εφόσον έχουμε επιλογή, θα προτιμούσαμε να πέσουμε από την κορυφή ενός βουνού παρά να πέσουμε από το κρεβάτι σε έναν οίκο ευγυρία. Και συνεχίζουν τη ζωή τους και πολύ καλά κάνουν.

0: πως και ζήλεψαν.
1: Γιάννης Φακινός και περαστική, περαστική. Σε 18 λεπτά ακριβώς μετά τις 8. Συντονισμένοι, ωραίες αυτές οι ιστορίες, ωραίες και αυτές οι κυρίες 85 ετών και σου λέει όχι, δεν το βάζουμε κάτω, δεν θα κλειστούμε στο σπίτι. Και πολύ καλά κάνουν. Κάποιες φορές βαριόμαστε, όχι στα 85, στα 45, βαριέσαι να κουνηθείς, βαριέσαι να κινηθείς, βαριέσαι να πας οπουδήποτε, δεν συζητώ για 55. Λοιπόν, πραγματικά, εκεί είναι απίστευτο πως κάποιοι άνθρωποι τους βλέπεις και κινούνται, έχουν διάθεση για τη ζωή, δεν το παρατάν, δεν τα παρατάν, επιμένουν, και αυτό είναι τόσο μα τόσο αισιόδοξο. Τώρα, άλλο να μην συνεχίσουμε να βαριόμαστε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις, έτσι μικραίνουν και οι αντοχές. Δεν έχεις αντοχές που είχες, δεν έχεις και τις ανοχές που είχες. Αλλά μπαίνεις σε αυτό το mood, μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, Γιάννης Βαρδής είναι εδώ με το νέο του τραγούδι και δεν το περίμενα.

δεν το περίμενα. Γιάννης Βαρδής, και έτσι συμβαίνει συνήθως. Όταν το περιμένεις, τότε σου έρχεται, και δεν αναφέρομαι στον έρωτα, αλλά στην απιστία, στην προδοσία και σε όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα οποία είναι λίγο δυσάρεστα. Τώρα, Πάργας, συνελήφθη άντρας, ο οποίος κατέβασε το μαγιό του σε παραλία και έδειχνε τα γενετικά του όργανα. Διαβάζω τη σχετική είδηση στο φεστιβάλ όπου βρίσκομαι και συνελήφθη ελοδαπός. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο αναζητήσεων ύστερα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία προηγουμένως είχε προβάλει τα γενετικά του όργανα κατεβάζοντας το μαγιό του. Βρισκόταν ανάμεσα σε έτερους λουόμενους σε παραλία της Πάργας. Ο άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από το αστυνομικό τμήμα Φαναρίου, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Πρέβεζας. Γιώργος Αλκαίος, πάλι.

Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Γιώργος Αλκαιός και πάλι. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 8 και μισή. Έχω διάλειμμα. Αφού σου υπενθυμίσω πρώτα.

Μίξ, αλλά και σε μια ισπανική βερσιόν μαζί με την Cecilia Cruz. Είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία συχνά πυκνά ακούμε εδώ, στο Δέστο από άλλη μεριά. Λοιπόν, έτσι θα ολοκληρώσουμε σε αυτό το ημίωρο. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

τη ζωή είναι γιορτή και εγώ δεν την αλλάζω. Εσύ και εγώ μαζί, Κρυσταλλία γιορτή, το νέο τη σύγκλη, το νέο τη τραγούδι. Εδώ είμαστε, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Μέρη Λεριά και σου λέω δέστο από άλλη μεριά. Έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30 μαζί παρέως και τις 10. Συντονίσου στην παρέα μας και διαδικτυακά. fm100.gr είναι στη διάθεσή σου. Αλλά συντονίσου και τηλεφωνικά στο 2310-285-106. Την καλησπέρα μου και στην Ελένη, την καλησπέρα μου και στο Γιάννη. Επικοινωνούμε και στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM100SKG. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, αρχή της εβδομάδας, 25 Αυγούστου. Δείχνει το ημερολόγιο ένα μικρό καλοκαιράκι ακόμη έχουμε μπροστά μας και αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται και βάσει των θερμοκρασιών, το αυταπόδεκτο δηλαδή, αν το καλοσκεφτείς, διότι έχουμε πλησιάσει πραγματικά σε 39-40 βαθμούς Κελσίου και στη διάρκεια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, αλλά και χθες υψηλές θερμοκρασίες. Κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα και την Πέμπτη και την Παρασκευή, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι εδώ με δύο νέα τραγούδια. Ένα εξ αυτών είναι το Φωτιά στη νύχτα.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Ένα από τα δύο νέα του τραγούδια μαζί παρέα FM 100 πάντα. Και έρχεται και Αυγουστιάτικη Πανσέληνος. Έρχεται εντυπωσιακή πραγματικά. Έχουμε πει ξανά για το πόσο πραγματικά μας αρέσουν όλα αυτά που αφορούν σε Πανσέληνο και βασιλέματα και όλα αυτά. Ρομαντική όχι, δεν έχει σημασία. Το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μία από τις πλέον σημαντικότερες Πανσέληνους της χρονιάς. Εξάλλου είναι η τελευταία Πανσέληνος του καλοκαιριού. Αυτό πάλι που το πας. Και οι εκδηλώσεις πραγματικά πάρα πολλές σε σχέση με την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σάββατο 29 Αυγούστου. Είναι γνωστό ότι στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα συμβαίνουν δράσεις σε αρχαιολογικούς χώρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Φωτίζονται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα, με την Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική να συμμετέχει στο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Μουσικές εκδηλώσεις λοιπόν, δράσεις, ανοιχτούς χώρους και ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Στη Θεσσαλονίκη, οι δράσεις και οι ανοιχτοί χώροι του προγράμματος που έχουν ανακοινωθεί περιλαμβάνουν το Ρωμαϊκό Οδείο, το Γαλλιδιανό Συγκρότημα, το Μακεδονικό Τάφο στο Δερβαίνι και τον Βυζαντινό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Χορτιάτι. Έτσι λοιπόν, να σου πω ότι την Παρασκευή 28 Αυγούστου το πρόγραμμα περιλαμβάνει είσοδο ελεύθερη με μουσική εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Βυζαντινό Μουσείο στις 7 το απόγευμα, στο Ρωμαϊκό Οδείο μουσική εκδήλωση αντίστοιχα από τις 8 το βράδυ ως και τις 10 το βράδυ, Γαλλιδιανό Συγκρότημα ελεύθερη είσοδο από τις 8 ως και τις 12 τα μεσάνυχτα, στο Μακεδονικό Τάφο Δερβενίου Μακρύδη η ελεύθερη επίσης η είσοδος και το Σάββατο στις 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Αρχαιολογικό Μουσείο θεατρική παράσταση. Τώρα, ως προς τα των εκδηλώσεων που θα συμβούν στη Χαλκιδική, Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα έως και τις 12 το βράδυ, αρχαία στάγερα ελεύθερη είσοδος. Στην Άφητο που είχε δρομολογηθεί μια σχετική εκδήλωση στις 9 το βράδυ ακυρώθηκε, όπως έγινε γνωστό εδώ μέσω του σχετικού δελτίου τύπου. Αρχαία Άκανθος Λαδιάβα, μουσική εκδήλωση στις 9 το βράδυ για την Παρασκευή. Σπύλο Πετραλώνων, ελεύθερη είσοδο στις 8 το βράδυ έως και τις 12 το βράδυ. Μουσείο τώρα Σπηλαίου Πετραλώνων, είσοδο ελεύθερη την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο. Η τελευταία εκδήλωση, μουσική εκδήλωση, αρχαία Όλυνθος στις 9 το βράδυ. Αυτά λοιπόν περί Πανσελίνου, Σούπερ Πανσελίνου, αυτού του Αυγούστου και το νου σου, διότι και εδώ στην εκπομπή θα κινηθούμε βέβαια ανάλογα. Έτσι, αν όχι όλο το τετράωρο εννοείται, είναι too much ίσως, αλλά τουλάχιστον μία ώρα θα την αφιερώσουμε σε τραγούδια τα οποία μιλούν για Πανσελίνους, για φεγγάρια, για έρωτες και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα οποία έτσι είναι στην ψυχολογία της συγκεκριμένης βραδιάς, δηλαδή σε μία βραδιά που έχει φεγγάρι, έχει Πανσέλινο.

Αλήθεια τώρα, αλήθεια, αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα, έχουμε μια καταπληκτική Πανσέλινο. Αυτή την Παρασκευή στις 28 Αυγούστου, ένα φεγγάρι το οποίο περιμένουμε πώς και πώς, και νομίζω ότι είναι το πλέον εντυπωσιακό, διότι είναι η τελευταία Πανσέλινο του καλοκαιριού. Δηλαδή, έχει μια βαρύτητα όλο αυτό. Όπως και αν το δεις, όπως και αν το εντάξεις στην καθημερινότητά σου. Η Πανσέλινο λοιπόν Αυγούστου, η οποία είναι γνωστή μάλιστα και με μια έτσι συγκεκριμένη ονομασία, όπως συμβαίνει με κάθε Πανσέλινο, είναι Πανσέλινος του Οξύριχου, προς τιμή των Ιθαγενών Αμερικανών. Πήρε δηλαδή το όνομά της από εκεί, όπως συμβαίνει με όλα τα φεγγάρια, με όλες τις Πανσελίνου. Έχουν το όνομά τους, έχουν την ιστορία τους κάπου εκεί, στους Ιθαγενείς της Αμερικής, εφόσον συνδέονται έντονα με την αγροτική ζωή, με τις γεωργικές ασχολίες και γενικά έτσι με το θέμα γη. Νομίζω είναι κάτι το οποίο έχουμε δει κατά καιρούς και κάπως έτσι προκύπτουν βέβαια και τα ονόματα τα αυτά, τα οποία δεν τα λες και περίεργα ονόματα. Η Πανσέλινος λοιπόν αυτή του Αυγούστου, κάθε χρόνο του στα τέλη του καλοκαιριού, νομίζω ότι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να απολαύσουμε το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Είναι χιλιοτραγουδισμένο, είναι αγαπημένο. Την Παρασκευή λοιπόν η Σελήνη φτάνει στην απόλυτη κορύφωσή της και λίγες ώρες αργότερα βυθίζεται μερικό στη σκιά της γης. Πρόκειται για μια μερική έκλειψη Σελήνης, η οποία θα είναι πλήρως ορατή και από την Ελλάδα. Το φαινόμενο το οποίο θα ξεκινήσει τις πρώτες πρωινές ώρες περίπου στις 4.30 και θα ολοκληρωθεί γύρω στις 7.19. Οπότε για να το απολαύσει κανείς δεν απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός. Αν και ένα απλό ζευγάρι γυάλια αρκεί για να αποκαλύψει τις ανάγλυφες λεπτομέρειες της σεληνιακής επιφάνειας. Εάν έχεις λοιπόν και άλλα, πραγματικά αξίζει τον κόπο, χρησιμοποίησε. Τα τυχεροί όσοι διαθέτουν έτσι τηλεσκόπια επαγγελματικά, αλλά βέβαια έχουν και το χώρο έτσι για να δουν όλο αυτό. Δηλαδή τώρα να έχεις ένα τέτοιο ας πούμε εξοπλισμό, χρειάζεσαι και μία ταράτσα ή να είσαι κάπου που δεν θα βλέπεις τους απέναντι, λέω εγώ τώρα, δηλαδή σε κάποια πολυκατοικία, οικοδομή, ακόμη και στο κέντρο που είναι λίγο έτσι πιο στενά τα πράγματα. Και πραγματικά και μπαλκόνι να έχεις, θα βλέπεις τους απέναντι. Χρειάζεται ένα ρετυρέ, χρειάζεται μία ταράτσα, γενικότερα χρειάζεται χώρος. Η Αυγουστιάτικη λοιπόν Πανσέλινος, διεθνώς ως Πανσέλινο του Οξύριγκου, και η ονομασία, να σου πω επίσης ότι προέρχεται και συνδέεται με την εποχή κατά την οποία ο Οξύριχος αφθονούσε σε ποτάμια και λίμνες, αποτελώντας σημαντική πηγή τροφής. Αν και πρόκειται για ένα καθαρά λεωγραφικό όρο και όχι για επίσημη αστρονομική ορολογία, το όνομα επιβίωσε στον χρόνο, πέρασε στη σύγχρονη παράδοση και καθιερώθηκε παγκοσμίως. Άρης Πετράκης είναι εδώ με ένα τραγούδι διασκευή από τη δεκαετία του 80. Δώσε την καρδιά σου.

0: θέμα ότι ήταν αυτό το καλοκαίρι γενικότερα των διασκευών, των επανεκτελέσεων, των τραγουδιών που επανήλθαν στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα. Οι διασκευές τραγουδιών, οι επανεκτελέσεις που είναι έτσι μια, θα λέγαμε, ξεχωριστή ιστορία, διότι μπαίνεις στη διαδικασία ένα τραγούδι να το ακούσεις, σου επανεστήνεται το τραγούδι καταρχάς στους νεότερους, αλλά και είναι και μια ιστορία για να θυμηθούν οι παλιότεροι. Βέβαια, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά δεν τους αρέσει όλο αυτό. Δεν τους αρέσουν οι επανεκτελέσεις, δεν τους αρέσουν οι διασκευές, δεν τους αρέσουν τραγούδια τα οποία πειράζονται. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν τραγούδια τα οποία έχουν γίνει διασκευές και κατάφεραν να ξεπεράσουν την αρχική εκτέλεση του τραγουδιού και να γνωρίσουν πραγματικά επιτυχία. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης, χωρίς διασκευή και όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Όνειρο θα είναι ξανά, κουνιά το γνωστό αγαπημένο και κάπως έτσι θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, θα οδηγηθούμε στο Δελτίο Ειδήσεων των 9 με τη Λίνα Πέτκου που έρχεται για τη δική σου ενημέρωση κάθε μία ώρα, έως και τις 10 το βράδυ υπάρχουν τα ενημερωτικά Δελτία Ειδήσεων. Εμείς αμέσως μετά και στο διαφημιστικό διάλειμμα μετά το Δελτίο Ειδήσεων επανέρχομαι δρυμύτερη έως και τις 10. Ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Αναστάσιος Ράμος, συνεργασία με DJ Μιχαέλ και ένα να γίνω μαζί σου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολοήμερο μαραθώνιο στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει στις 9.30 με τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής για συσκέψεις με βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 θα μιλήσει για την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ από τη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει αλλεπάλληλες συναντήσεις με παραγωγικούς, οικονομικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Το πρόγραμμά του θα ολοκληρωθεί το απόγευμα με ευρεία σύσκεψη με τους 73 δημάρχους και τους τρεις περιφερειάρχες της Μακεδονίας και της Θράκης πριν αναχωρήσει για περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία. Στο μέτωπο των πυρκαγιών, χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένουν οι πυρκαγιές στην Πέλα και στο Ξηρολίβαδο Βέρειας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οι φωτιές στο Καλοπήγαδο και Ερατέα, στους Αγίους 10 και στους Παρανύμφους Ηρακλείου Κρήτης. Στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη με ενισχυμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Καλύτερη εικόνα και στη Σαλαμίνα, η φωτιά πλέον δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Ο πυκνός μαύρος καπνός που παραμένει ορατός προέρχεται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από υλικά που καίγονται, ενώ οι εκρήξεις που ακούστηκαν δεν συνδέονται με στρατιωτικό υλικό. Ευρεία διασπορά παρουσιάζει ο ιός του Δυτικού Νείλου με νέα κρούσματα στην Κηφισιά, τη Φιλοθέα και την Κρήτη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη έξαρση από το 2018. Στην Αττική 33 δήμοι βρίσκονται στο κόκκινο, ενώ στην Κρήτη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ένας 75χρονος. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η επιδημική έξαρση θα κορυφωθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ενώ με βάση τα μαθηματικά μοντέλα τα φετινά κρούσματα ενδέχεται να ξεπεράσουν το ιστορικό ρεκόρ των 317 μολύνσεων. Στη σύλληψη ενός 38χρονου οδηγού ταξί προχώρησε η αστυνομία στην Αθήνα μετά από ένταλμα για ληστεία σε βάρος οικογένειας τουριστών. Ο κατηγορούμενος φέρεται να παρέλαβε τους τουρίστες από το αεροδρόμιο και φτάνοντας στο ξενοδοχείο τους, τους απείλησε και τους απέσπασε 600 ευρώ για να τους επιτρέψει να κατέβουν και να πάρουν τις αποσκευές τους. Ο 38χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ εξετάζεται και δεύτερη καταγγελία τουρίστα, από τον οποίο επιχείρησε να αποσπάσει 800 ευρώ. Η Αυγουστιάδικη Πανσέληνος γίνεται αφορμή για δύο βραδιές πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στις 28 και 29 Αυγούστου. Την Παρασκευή το μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό έως και τις 11.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στις εκθέσεις, ενώ στην Λαμβλή θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά με DJ sets και ζωντανές εμφανίσεις. Το Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Έθριο θα παρουσιαστεί η παράσταση αρχαίας τραγωδίας Σήματα Λιγρά από το θεατρικό εργαστήρι Θέσπης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών. Η είσοδος είναι δωρεάν με απαραίτητη την προκράτηση θέσεων. Πρωτοφανής έξαρση σαλμονέλας καταγράφηκε στο Βέλγιο με τουλάχιστον 306 ανθρώπους να έχουν προσβληθεί μετά την κατανάλωση μολυσμένων αυγών. Οι αρχές ανακάλεσαν έως και 2 εκατομμύρια αυγά που διατέθηκαν στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο, ενώ η πτηνοτροφική μονάδα από την οποία προέρχονταν έκλεισε και τα πτηνά σφαγιάστηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι όλες οι νάρκες στα διεθνή ύδατα των στενών του Ορμούζ έχουν απομακρυνθεί ή εξουδετερωθεί. Παράλληλα, προειδοποίησε το Ιράν ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να τοποθετήσει νέες νάρκες θα καταστραφεί άμεσα, ενώ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά την περιοχή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Μερκούρια 2026.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
3: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
3: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
4: 30 Αυγούστου.
3: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών.
4: Σας περιμένουμε.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Στα 8 λεπτά μετά τις 9, πάλι πανσέλινος με Δέσποινα Βανδύ. Κάτι έτσι από το παρελθόν, το κοντινό παρελθόν. Μιλώντας για την Πανσέλινο, νομίζω θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας αυτή την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή που θα είναι στο πικ η συγκεκριμένη Πανσέλινος. Και εμείς στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 9. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά και σου λέω δες το από άλλη μεριά έως και τις 10. Συντονισμένη πάντα με αγαπημένες ελληνικές μουσικές και όχι μόνο ιστορίες. Επικοινωνώντας το 2310-285-106 και να σου υπενθυμίσω φυσικά ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά fm100.gr. Νίκος Απέργης, έτσι είμαι.

0: Νίκος Απέργης και έτσι είμαι.
1: Έτσι θέλω.
0: Έτσι είμαι, έτσι θέλω. 2310-285-106 στην διάθεσή σου αυτό το γλυκό έτσι βραδάκι της 3ης 25 Αυγούστου. Έρχεται και Πανσέλινος από τα της Θεσσαλονίκη σε σχέση με αυτά τα οποία θα συμβούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Στην Αθήνα, στο Σταύρος Νιάρχος για Full Moon, Film Marathon διαβάζω εδώ για όσους βρίσκονται στην Αθήνα με ταινίες του Κιούμπρικ. Την Παρασκευή λοιπόν 28 Αυγούστου κάτω από το φως της Πανσελίνου του Οξύριχου, όπως είναι και το όνομα της συγκεκριμένης Πανσελίνου, επιστρέφει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και αποτείνει κινηματογραφικό φόρο τιμής στον Στάνλι Κιούμπρικ, ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία του σινεμά, που παραμένει ταυτόχρονα κλασικός αλλά και απόλυτα σύγχρονος. Τελειομανής, οραματιστής και βαθιά επιδραστικός ο Στάνλι Κιούμπρικ, ο οποίος διαμόρφωσε όσο λίγη τη γλώσσα του σύγχρονου κινηματογράφου, σκηνοθετώντας ταινίες που παραμένουν διαχρονικές, προκλητικές και απόλυτα σίγουρα αναγνωρίσιμες. Τώρα το πρόγραμμα εκεί ξεκινάει με το Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, η Οδύσσια του Διαστήματος από τις αγαπημένες, το Κουρδιστό Πορτοκάλι, πόσα χρόνια πίσω, 1971, η Λάμψη 1980 με Τζακ Νίκολσον, καταπληκτικό σε συγκεκριμένη ταινία πραγματικά, και νομίζω ότι αξίζει για όσους βρίσκονται στην Αθήνα να δουν το Φεγγάρι, να το παρακολουθούν, να το θαυμάσουν από εκεί. Ζαν δε Ντιλέμα, Φίλιππος Νικολάου συνεργάστηκαν σε αυτό το τραγούδι, διότι μπήκαν στο στούντιο μαζί. Δεν είναι δηλαδή η διασκευή μέσω μιας άλλης φωνής. Διατηρήθηκε η φωνή του ερμηνευτή στην αρχική μορφή του τραγουδιού, δηλαδή του Φίλιππου Νικολάου, ο οποίος χρόνια πριν ερμήνευσε αυτόν τον ύμνο προς τον έρωτα. Συνεργάστηκε λοιπόν μαζί με τους Ζαν δε Ντιλέμα και το Μια Καρδιά επανακυκλοφόρησε.

Σαν τα τηλέμα Φίλιππος Νικολάου, μια καρδιά, ένας ύμνος στον έρωτα από τα αγαπημένα μας, και την καλησπέρα μου στην Αλεξάνδρα, την καλησπέρα μου και στην Ατάσα, την καλησπέρα μου και στον Γιώργο. 2310-2506 στην διάθεσή σου, μα έτσι αυτό το γλυκό βραδάκι της Τρίτης, αρχή της εβδομάδας ακόμη, δεν έχουν επιστρέψει όλοι, αυτό είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι με μια βόλτα στην πόλη. Τώρα έχουν ξεκινήσει και έχουν ανοίξει κάποια καταστήματα, τα χώρια εστίασης που ήταν κλειστοί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, έως τώρα. Και αυτό που μου κάνει πραγματικά εντύπωση είναι ότι και κάποιοι φούρνοι υπολειτουργούν ως προς την παραγωγή ψωμιού, δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες πατέντες ψωμιού δεν βγαίνουν, δεν κυκλοφορούν αυτήν την εβδομάδα και σου λένε από το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο που θα έχουν επιστρέψει μάλλον και περισσότεροι. Γιώργο Σαμπάνη, εδώ είμαστε, αγαπημένο, και τι θέλω εγώ με σένα, ε? Τι.

Νικόλας Ραβδάκης και Βγαίνω Εθνική. Ένα νέο τραγούδι από το επερχόμενο προσωπικό του άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Για να δούμε τώρα λίγο στα της θερμοκρασίας. Αυτή την ώρα λοιπόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στους 28 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία στο 77%. Δυτικά, Κορδελιό, Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία ως προς την υγρασία στο 76% και η θερμοκρασία στο 29 βαθμούς Κελσίου. Καλαμαριά, 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 69%. Άνω Πόλη, 27 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 79%. Κάπως έτσι κυμαίνονται οι αριθμοί ως προς τα των θερμοκρασιών και το ποσοστό της σχετικής υγρασίας στην Θεσσαλονίκη μας. Για αύριο να σου πω, Τετάρτη, ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως και 33 βαθμούς Κελσίου και αυξημένη θερμοκρασία και την Πέμπτη. Συγκεκριμένα πολύ υψηλές θερμοκρασίες την Πέμπτη, θα φτάσουμε μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, Γιάννης Προύτερχος είναι εδώ με μία ακόμη διασκευή. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία.

πέντε νύχτες για το Δήμο Αναστασιάδη. Τώρα βέβαια αυτό είναι λιγάκι υποκειμενικό, έτσι, για το πόσος χρόνος χρειάζεται και απαιτείται, ανάλογα την περίπτωση, ανάλογα την περίσταση, τις συνθήκες και γενικότερα σε τι μούντι είσαι κι εσύ. Διότι μπορεί να θέλει κάποιος πέντε νύχτες, μπορεί να θέλει πέντε εβδομάδες, μπορεί να θέλει πέντε μήνες, δεν ξέρω. Πραγματικά είναι πολύ υποκειμενικό όλο αυτό. Μην πάω παραπάνω στο θέμα του χρόνου, διότι πραγματικά είναι πολύ σχετικά όλα σε σχέση με το πόσου καιρό χρειάζεσαι για να διαχειριστείς μια κατάσταση, μια απώλεια συναισθηματική, ένα χωρισμό. 2310-25106 είναι για λίγο ακόμη στην διάθεσή σου. Συντονισμένη πάντα FM 100 στην αρχή της εβδομάδας, Τρίτη 25 Αυγούστου. Έχει βραδιάσει, είναι έτσι ένα γλυκό βράδυ και είναι κατάλληλο βέβαια αν βρίσκεσαι σε ένα mood διακοπών ή γενικότερα καλοκαιρινής αδείας. Νομίζω ότι μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να βολτάρεις. Να απολαύσεις μια βόλτα στην παραλία, να απολαύσεις το ποτό σου με ησυχία, διότι αυτό θα το αντιληφθείς και εσύ ότι πραγματικά δεν έχουν επιστρέψει όλοι. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης και είπες.

Θοδωρής φέρεις και είπες μία από τις ειδήσεις τώρα που μας στεναχώρησε, που μας δυσαρέστησε, είναι η είδηση που αφορά στο θάνατο της Ντόλι Πάρτον. Η Ντόλι Πάρτον, η θρυλική Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, η δημοφιλής καλλιτέχνης της κάντρι μουσικής σκηνής και ηθοποιός. Θυμάμαι στο 9 to 5 μία ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε, αλλά ήταν και άλλες ταινίες τις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει. Έφυγε λοιπόν σε ηλικία 80 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή ο ανιψιός της με βίντεο που ανάρτησε στο Instagram σήμερα, Τρίτη. Η Ντόλι Πάρτον είχε μιλήσει για την κατάσταση της υγείας της την Παρασκευή 21 Αυγούστου, αναγνωρίζοντας και η ίδια ότι το τελευταίο διάστημα είχε επιβαρυνθεί η υγεία της, κυρίως μετά τον θάνατο του σύζυγου της, Καρλ Ντίν, με τον οποίο ήταν μαζί πάρα πολλά χρόνια. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία, ο έρωτάς τους και πώς τελικά οι δυο τους κατάφεραν να διατηρήσουν ένα γάμο, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολη υπόθεση, κυρίως αν κινείσαι βέβαια και στα φώτα της δημοσιότητας. Όλο αυτό είναι επίσης πιο δύσκολο, αλλά νομίζω δεν έχει σχέση τελικά τόσο με τον επαγγελματικό χώρο που κινείται το ζευγάρι, αλλά έχει να κάνει με τον ίδιο τον άνθρωπο και σαφώς δεν είναι λίγο το να κρατήσεις έναν γάμο 30-40 χρόνια. Η Ντόλι Πάρτον λοιπόν, μετά το θάνατο του συζύγου της Καρλ Ντίν τον Μάρτιο της προηγούμενης χρονιάς, είχε πραγματικά επιβαρυνθεί η υγεία της, δυσκολευόταν. Η ίδια δεν δίστασε μέσω ενός βίντεο να περιγράψει την δύσκολη κατάσταση της υγείας της. Έχει θέματα στις αρχές της δεκαετίας, λέει, του 80. Είχα μείνει για αρκετούς μήνες λόγω γυναικολογικών προβλημάτων και τότε αντιμετώπισα θέματα με το βάρος μου. Οπότε δεν είναι ότι δεν έχω περάσει ξανά δύσκολες περιόδους με την υγεία μου, είχε δηλώσει η ίδια στο περιοδικό People. Πάντως το People έκανε μια ανάρτηση σε σχέση με το θάνατό της. Έχει και κάποιες φωτογραφίες της από τη νεαρή ηλικία, όπου οφείλω να ομολογήσω, διότι την Ντόλι Πάρτον περισσότερο την ξέρουμε τα τελευταία 20 χρόνια, έτσι. Όχι το πώς ήταν πριν, οπότε πραγματικά από τις πλέον εντυπωσιακές παρουσίες, αυτό έχω να πω.

Μάτια μου, Ηλίας Βρετός, αγαπημένο, διασκευή και ένα τραγούδι βέβαια το οποίο περιλαμβάνεται και αυτό μέσα σε ένα unplugged album με πολλά πολλά πολλά τραγούδια που μιλούν για έρωτα, που μιλούν για αγάπες. Λοιπόν, εδώ είμαστε και βρίσκομαι στο jenny.gr. Είναι ένα site το οποίο ως επί των πλήστων ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν στη γυναίκα και όχι μόνο, γενικότερα με θέματα τα οποία αφορούν και στη διατροφή, με θέματα τα οποία αφορούν και στις σκέψεις, σε well-being ιστορίες. Ακόμα λέει ένα καλοκαίρι οδεύει προς το τέλος του, διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, ρουφάμε κάθε στιγμή του ώστε να μας συντροφεύει τον χειμώνα στην πόλη. Οι αναμνήσεις τρυφογυρίζουν στο μυαλό μας κάθε καλοκαίρι και μια ιστορία. Λοιπόν, 5 ελληνικά νησιά και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Προλαβαίνουμε. Κύθνο έχει πρώτη κατηγορία. Η Κύθνος είναι μια πολύ καλή επιλογή για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Το νησί διαθέτει δεκάδες παραλίες, μικρούς κολπίσκους, με την Κολώνα να είναι αναμφίβολα πιο χαρακτηριστική. Ιδιαίτερη αμμουδιά, μην παραλείψει επίσης βόλτα στην Δριοπίδα και τη Χώρα. Ενώ εάν έχει χρόνο, μπορείς να περάσεις από τα Λουτρά που είναι γνωστά για τις θερμές πηγές τους. Τζία, από τα πλέον αγαπημένα κλασικά γραφικά, θα λέγαμε, νησιά της Ελλάδας. IKEA, αλλιώς την αποκαλούν και Ακετζία, είναι ίσως μία από τις πιο πρακτικές επιλογές για μία γρήγορη απόδραση. Έχει αρκετά διαφορετικά πρόσωπα, ώστε να μην βαρεθείς ούτε λεπτό. Μάλιστα, τέσσερις παραλίες της IKEA's, Κούνδουρος, Οτσιάς, Γυαλισκάρη και Πίσες, έχουν βραβευτεί με γαλάζια σημαία. Άνδρος, από τα πλέον εντυπωσιακά, κοσμοπολίτικα θα έλεγα κάποιες φορές νησιά, αν και έχει μία έτσι όμορφη ησυχία, είναι για σένα που θέλεις να χωρέσεις σε ένα Σαββατοκύριακο θάλασσα. Ωραίο φαγητό, βόλτες και λίγο πράσινο. Το νησί έχει πολλές και διαφορετικές παραλίες, από οργανωμένες και εύκολα προσβάσιμες, μέχρι πιο ήσυχες, ενώ στη χώρα μπορείς να συνδυάσεις βόλτα με φαγητό και ποτό. Επίσης, Σύρος, αν δεν έχεις πάει ακόμη, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου πραγματικά είναι ό,τι πρέπει για να βρεθείς στη Σύρο για ένα city break έτσι, Σαββατοκύριακο. Η Ερμούπολη με τα νεοκλασικά κτίρια, διαφορετική εικόνα από το κλασικό κυκλαδίτικο στυλ και προσφέρεται φυσικά για βόλτες, φαγητό και night life. Τέλος, Τίνος, εάν δεν έχεις πάει στη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού, ευκαιρία για αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Τίνος δεν χρειάζεται συστάσεις. Αν δεν την έχεις επισκεφθεί λοιπόν ακόμη το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, μήπως τελικά είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή αφορμή.

Χάρης Βαρθακούργης, αντέχω και κάπως έτσι κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το γλυκό βραδάκι της 3ης 25 Αυγούστου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυξημένη θερμοκρασία και για αύριο και για μεθαύριο βέβαια, Πέμπτη και Παρασκευή, πολύ υψηλές μάλιστα οι θερμοκρασίες για το διήμερο αυτό. Θα δούμε τη μέλη γενέστα εν ώψη Σαββατοκύριακου. Να σου ευχηθώ λοιπόν ένα όμορφο βράδυ, δροσερό βράδυ, για όσους πραγματικά δεν αντέχουν τη ζέστη. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Εδώ θα είμαι και πάλι με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, με νέα της πόλης, με όλα όσα τρέχουν και μας αφορούν στο σήμερα, στο τώρα. Μένεις εδώ, FM100. Καταρχάς, να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς διαδικτυακά στο fm100.gr και φυσικά μην ξεχνάς ότι πάντα υπάρχει και η επικοινωνία στα social, 24 ώρες, 24 ώρες, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100 SKG. Ακριβώς στις 10 δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου. Εγώ σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από Γιάννη Κότσιρα και να μ' αγαπάς.

0: θυμάσαι.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοήμερο μαραθώνιο στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει στις 9.30 με τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής για συσκέψεις με βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 θα μιλήσει για την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ από τη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει αλλεπάλληλες συναντήσεις με παραγωγικούς, οικονομικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το απόγευμα με ευρεία σύσκεψη με τους 73 δημάρχους της Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους 3 περιφερειάρχες, πριν ο Πρωθυπουργός αναχωρήσει για περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία. 3 είναι οι φωτιές που θα απασχολήσουν την πυραζουβεστική κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη Σαλαμίνα η εικόνα είναι πλέον καλύτερη και η φωτιά δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αποτροπή αναζωοπυρώσεων. Ο μαύρος καπνός που παραμένει ορατός προέρχεται σύμφωνα με πληροφορίες από υλικά που καίγονται, ενώ οι εκρήξεις που ακούστηκαν δεν συνδέονται με στρατιωτικό υλικό. Στη Στεφάνη Βιωτίας η φωτιά παρουσιάζει αργή εξάπλωση και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στον Άγιο Βλάσιο, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές σε Πέλα, Βέρεια και Κρήτη, ενώ έχει αντιμετωπιστεί πλήρως η πυρκαγιά στο Καλοπήγαδο Λαβρίου. Ευρεία διασπορά παρουσιάζει ο ιός του Δυτικού Νείλου με νέα κρούσματα στην Κηφισιά, τη Φιλοθέη και την Κρήτη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη έξαρση από το 2018. Στην Αττική, 33 δήμοι βρίσκονται στο κόκκινο, ενώ στην Κρήτη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Ένας 75χρονος. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η επιδημική έξαρση θα κορυφωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου. Στην αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν άγνωστοι στα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης αμαία στη θάλασσα σε Νέα Μουδανιά και Νέα Φλογητά, προχώρησε ο Δήμος Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος τονίζει ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις εξασφαλίζουν το δικαίωμα των ανθρώπων με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αξιοπρέπεια και δεν αποτελούν παιχνίδι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η βασίλισσα της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο ανιψιός της, με την ίδια να έχει παραδεχθεί πρόσφατα ότι η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά μετά και τον θάνατο του συζύγου της. Η θρυλική Αμερικανίδα ερμηνεύτρια με πάνω από 160 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ άφησε πίσω τις διαχρονικές επιτυχίες όπως τα I Will Always Love You και Jolene. Πρωτοφανής έξαρση σαλμονέλας καταγράφηκε στο Βέλγιο με τουλάχιστον 306 ανθρώπους να έχουν προσβληθεί μετά την κατανάλωση μολυσμένων αυγών. Οι αρχές ανακάλεσαν έως και 2 εκατομμύρια αυγά που διατέθηκαν στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, ενώ η πτηνοτροφική μονάδα από την οποία προέρχονταν έκλεισε και τα πτηνά σφαγιάστηκαν. Η Κούβα καταδικάζει την απόφαση των ΗΠΑ να παρατείνουν ως το Σεπτέμβριο του 2027 το εμπορικό εμπάρκο που επιβάλλουν στη χώρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επιδιώκει να στραγγαλίσει οικονομικά τη χώρα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ρεύματος, με τον Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίζει την Κούβα απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Κλείνουμε το δελτίο με τον αυριανό καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Τετάρτη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 39 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με λίγα σύννεφα το απόγευμα και το θερμόμετρο να δείχνει από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω
1: θες. FM 100, η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες στο χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Πε

Περνάγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Λεγόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.